0: Η ώρα είναι 3.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

104,6 με Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Να πούμε ότι έχω πληροφορήσει ότι το Νόμπελ Ειρήνης θα το έπαιρναν οι νησιώτες του Αιγαίου.
5: Αλλά...
6: αλλά υπάρχει Αθανασία Νταβαρίνου.
7: Και ο Ντικάπριο έχει χυστεί πάνω του, ε.
6: Έπεσε η στιγμή, ήταν κακιά στιγμή για τα αυριά. Φαντάζεσαι 1η Φεβρουαρίου να ήταν η μέρα ψέματος και να μην ήταν, ας πούμε, η 1η Απριλίου.
7: Η 1η Απριλιά, αλήθεια.
6: Και μετά να λέει κανένας μια πλάκα και τι θα έλεγες.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
11: Πρωινό Σφαίρα.
6: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
12: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
6: Το κοιτάει, του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
12: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
6: Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι, αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
12: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
6: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
12: Να καθίστε στα 4,
6: λέει,
12: στο κέντρο του
6: δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4.
12: Στη γωνία.
6: Ναι. Λέει, ναι.
12: Πώς είναι να πας,
6: λέει. Πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, τον ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
12: Λοιπόν.
6: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει. Πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
12: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει, τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
6: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
11: πάει.
2: 104,7.
8: 104,7.
9: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Είναι στιγμές που επιστρέφει στο καλό μου. Μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ναι, με ακούτε?
5: Ναι.
4: Την κυρία Δράκου θα θέλω.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Κυρία Δράκου, ξαναβγαίνει η Λάμψη στον αέρα. Το σύριαλ, το τηλεοπτικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και ψάχνουμε μία κοπέλα με αυτό το όνομα. Σας ενδιαφέρει να μετέχετε?
5: Δεν νομίζω, όχι.
4: Τους είπα ότι αποκλείεται, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο αληθινό. Τι να πω, πάντως συγγνώμη για την ενόχληση, δεν θα ήθελα να σας ενοχλήσω άλλο. Αλλά είσαστε κατηγορηματικοί, όχι, δηλαδή να μην το ξαναπροσπαθήσω?
5: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να το πιστέψω και αυτό το πράγμα. Ότι είναι δυνατόν να ζητάνε, αφού δεν ξέρω αν έχω τελειώσει κάτι, αν δηλαδή έτσι απλά από το όνομα.
4: Μόνο από το όνομα, ναι. Σκεφτήκαμε να κάνετε το Γιάνγκο Δράκο. Αλλά δεν. Οπότε δεν μας έκανε και λέω να κάνετε τη Βίρνα. Αφού έτσι σας λένε, μην το αφήσουμε έτσι. Αλλά αν σας ενδιαφέρει κάποιος άλλος ρόλος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ονόματα που θα παίξουν το ρόλο. Και όχι ρόλο που θα παίξουν ονόματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέω.
5: Ναι, όχι, σας ευχαριστώ, δεν θέλω.
4: Μήπως θέλετε να παίξετε κάτι άλλο? Σας ενδιαφέρει να παίξετε?
5: Όχι, δεν θέλω να παίξω κάτι.
4: Θα είναι μεγάλη ευκαιρία να παίξετε κάτι. Παίζετε, ας πούμε, φλάουτο.
5: Ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή, δεν.
4: Μήπως να παίξετε το ρόλο που έπαιζε η Κούρκουλα με το αρκουδάκι? Η Σελήνη, τις νύχτες, πώς είστε?
5: Δεν θέλω να παίξω κάτι.
4: Η Σελήνη δεν θα κάνει τίποτα. Απλά θα κάθεστε και θα σας ρίχνουμε ένα φως πάνω σας.
5: Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά.
4: Ξέρετε κάτι, είναι ένα πολύ εύκολο ρόλο. Θα σα δείχνω ένα άσπρο φως πάνω σα και πλέον θα κάθεστε αγκαλιά με ένα αρκουδάκι. Και κάποια στιγμή, όταν θα έχει πανσέλινο, θα κλείνουμε το φως.
5: Όχι, ευχαριστώ.
4: Να σα ρωτήσω λίγο κάτι. Πότε γιορτάζατε? Γιορτάζατε τώρα πρόσφατα?
5: Αύριο.
4: Αύριο γιορτάζετε. Πειράζει να σα κλείσω το τηλέφωνο, να σα πάρω αύριο και να σα πω χρόνια πολλά! Γεια σου, Μύρνα μου, χρόνια πολλά! Από το αγόρι σου το Μιχάλη. Μην πάθεις σοκ. Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, Βίρνα.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου,

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Sfera Mix. Petros Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σαν εσένα. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Με γεμιστής κρούστας ή πεπερώνι και για το τέλος cheesecake, muffin, παγωτό, ξυλάκι και πολλά πολλά. Ακόμη κάνε το δικό σου γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σήμερα κιόλας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Και πολλά είπα για νωρίς το πρωί. Και να σας πω και κάτι, να πιούμε μια γουλιά καφέ. Να ανοίξει και λίγο το μάτι. Είπαμε να ανοίξουμε, να πούμε μια καλή μέρα, τα πάμε όλα. Λοιπόν, πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε εδώ πρωινό Σφαίρα 102,2. Μη φύγει κανείς.
4: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στοίχημαν, ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoiχημαν.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς εκεί, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα. nation.stoiχημαν.gr 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε για τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας και τα μηνύματά μας, να τα διαβάσουμε εδώ πέρα όπως κάνουμε κάθε πρωί. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber που, ξαναλέω, το λέω κάθε μέρα για να σας διευκολύνουμε. Αποθηκεύστε το Viber του Σφαίρα, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί της εκπομπής μας και του Σφαίρα κατά συνέπεια. Οπότε αποθηκεύστε το 6936 10 10 22. Έχουμε όμως και Facebook, έχουμε και TikTok, έχουμε και Twitter, έχουμε και τι δεν έχουμε στα social media. Είμαστε πάνω, μόνο Snapchat δεν έχω, η αλήθεια είναι. Με ρωτάτε γιατί, δεν ξέρω, δεν το πίστεψα ποτέ μου. Κάποια στιγμή η Nancy πρέπει να μου είχε κάνει ένα Snapchat, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ περαιτέρω. Δεν ξέρω το γιατί. Λοιπόν, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, θα είναι όλοι εκεί. Έχω όμως και διπλές προσκλήσεις. Τώρα στέλνετε Ακύλας και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα. Διλήμματα ζωής έχουμε, βαλάντι έχουμε καλύτερες στιγμές, έχουμε πάρα πολλές. Για πάμε να θυμηθούμε μία. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να σα το πω εντάχει.
1: Έχουμε χρόνο, έχουμε. Μπορείς,
0: έχουμε χρόνο, ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά τη και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Η Αλεξάνδρα.
0: Ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σα. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Ας πούμε, ως το λένε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ, και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς. Κούτσα πάντων. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής. Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνητικής. Πηγαίνει, λέει, έφυγε, παρετήθηκε από την τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Με σκοπό ότι εμένα η καριέρα μου θα αλλάξει και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έχουμε, λέει, φαγητό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη μας.
1: Μόνο με τα δικά μου.
0: Ναι, δουλεύει. Και έτσι λέει: κάνει υπομονή, θα γίνω γνωστός τραγουδιστής και σπουδαίος και θα φέρω χρήματα.
1: Πόσο χρόνο είναι περίπου ο Αλέξανδρος, λέει?
0: Άμα είναι 4 χρόνια παντρεμένη, πρέπει να είναι γύρω στα 40 ο Αλέξανδρος.
1: Πρέπει, υποθέτηση δεν γράφει.
0: Υποθετικά, όχι.
1: Πώς υποθέτησε?
0: Πότε προλαβαίνει.
1: Αποκλείται να πήγε τόσο ψηλά στα 40 στην τράπεζα.
0: Δεν γράφει η ηλικία.
1: Μπορεί να είναι πιο μεγάλος, αυτό λοιπόν είναι 50 και.
0: Αφού έχουν τώρα ένα παιδί, κάνανε. Λέει, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και κάνανε ένα παιδί μετά το γάμο.
2: Δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι.
1: Πώς παίζει ρόλο.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει, του έκανα ανοίξει και του, γιατί από την τράπεζα, λέει, του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
1: Αποκλείεται να του κάνανε πρόταση στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
0: Ήταν, λέει, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
1: αυτός θέση. Αυτό το λέει. Αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, σου ξανακάνει η τράπεζα πρόταση ξαναγυρίσει.
2: Παρακαλάνε να φύγει.
1: Παρακαλάνε να φύγει οι τράπεζε για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
3: Να βάλουν ρομπότια.
1: Οπότε αποκλείεται.
0: Καλά, μέσα είσαι πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
2: τράπεζα. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον τα λέει για να
2: την ηρεμήσει.
0: Και τη είπε, του είπε, λέει, ότι εάν.
2: Πόσο θα γράψω, ρε Παναγί, έχει τρελαθεί.
0: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνεις τραγουδιστής που δεν έχεις και καθόλου ωραία φωνή.
3: Α, δεν το βλέπει με συμπάθεια.
2: Το πρόβλημά της είναι ότι δεν της αρέσει η φωνή του.
0: Και δεν πιάσεις μια δουλειά να φέρεις χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
1: Τι να σου πω τώρα, τι να πει.
2: Κοίτα, και αυτό τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει το νερό. Το κάνει το νερό, το αφήνει και ένα μεροκάμα του στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
0: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά δεν θα μπορέσω, λέει, να κυνηγήσω το όνειρό μου και να γίνω τρανός.
3: Τι να γίνει. Να
0: τραγουδιστή.
2: Τρανό τραγουδιστή. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρη, α πούμε.
1: Γιώργο Σακού.
3: Μακριά, φίλε μου, γύρω στην τράπεζα. Έχει κάνει τεράστια μπουρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
0: Τι εννοεί, Δηγόρη, δεν υπάρχει. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
3: Τελείωσε τώρα αυτό το πράγμα. Τελείωσε, να επιστρεφεί τώρα. Θε να πούμε αλήθεια.
1: Ναι, προηγουμένω γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
0: Τι τραγουδάει, για σπίτι, να ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
1: Άκουσε με λίγο, ρε λίγα.
3: Για να ταξίδι.
1: Άκουσε με λίγο. Ο Γιώργο έχει πάρα πολύ ρε φωνή, έτσι.
0: Έχει.
1: Και τι θέλω να τον ρωτήσω, αν σου λείπει Γιώργο το τραγούδι.
3: Όχι.
1: Γιατί?
3: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν
1: είναι, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδισε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
1: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, ας πούμε, να
3: μπορεί.
1: Γιατί.
3: Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Εγώ αυτό το πράγμα. Εδώ, με αυτού από κάτω του αλτιμπάγκου. Να έρχονται οι δρομένοι να με πιάνω. Μου λένε πε και το άλλο. Πε και το άλλο. Πε μια βύση.
2: Μα είπε αλτιμπάγκου.
1: Γιώργο, πε μου λίγο.
2: Εγώ φταίω που έκανα χεινό.
1: Γιατί το λε αυτό τώρα για του τραγουδιστέ.
3: Όχι, πιστεύω γενικά.
1: Και τώρα στο ρωτάω σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά γιατί μα ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
3: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσει την ψυχούλα του μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέψει ότι θα γίνουν.
1: Μα και όμως βλέπουν.
2: Τα μαγαζιά δεν περίμενε, δουλεύουν.
1: Γιώργο,
3: ναι.
1: Δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
2: Ναι. Αυτό.
3: Δεν ξέρεις, εγώ είμαι μεγάλος στα χρόνια πλέον. Και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεβόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Για να κάνει τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να είσαι από πίσω σου πολλές πλάτες. Να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδά, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
1: Ναι.
3: Εκτός αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούσουμε λίγο τον κόσμο να δούμε
2: τι θα πει. Ο κόσμος τι να πει. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
3: Α, τώρα είναι
0: να γίνει ο λέει τραγουδιστής.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
3: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
1: 2-11-7-0-7-9.
2: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός τραγουδιστής.
1: Ποια είναι. Ναι, καλημέρα.
2: Ορίστε.
1: Έπεσε τώρα.
2: Πάθαμε στα Ματίνα Τσιμψιλή.
1: Και ξανά άνοιξε.
3: Έπεσε.
2: Και πέφτει το ρεύμα.
1: Τώρα, παιδιά, με το καλοκαίρι με full τα κοντίσιον και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα!
4: Ναι, σταμάτησε να χτυπάει.
1: Γιατί?
2: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
1: Γιατί είναι ηλεκτρικό. Το τηλέφωνο με το ρεύμα.
4: Λέω.
1: Καλημέρα!
4: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
1: Καλημέρα!
2: Κάνε ένα κόπορε και ξεσυνέδεσε το τηλέφωνο από το ρεύμα.
1: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
1: Γεια σας, κυρία μου. Έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
5: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Και το όνειρό του, να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
5: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήνη της οικογένειάς σου.
0: Ναι, αλλά λέει.
5: Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
2: Λέει η κοπέλα να μιλήσει.
0: Λέει
2: ο
0: άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω ποτέ από αυτό.
3: Γιατί γελάς, φανταστείο, ε!
5: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
0: Μα μετά του ήρθε η πετριά.
2: Και άμα μεθαύριο του ήρθε να κάνει μαθήματα σκι.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Άρα δηλαδή, λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης?
5: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει και ένα παιδί από πίσω το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
2: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει η κοπέλα, να πηγαίνει στη δουλειά και να της λέει πήγαινε πάρε το παιδί εσύ γιατί εγώ έχω δύο.
1: Είναι δυνατό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία, δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
0: Τι να κάνει τώρα.
1: Το όνειρό του βέβαια δεν
3: να
1: ξέρω.
3: Να σοβαρευτεί.
0: Ψωνίστηκε τώρα.
1: Πάμε ακόμη ένα, αλλά δώσε ένα τηλέφωνο.
0: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει ένα γνωρισιμότητα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμό με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχετε άποψη, κύριε, επί του θέματος? Για πες.
6: Ότι είναι πολύ τεμπελόσκυλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Από στόμα μου το πήρες.
6: Αυτή είναι η μία λέξη.
0: Το είπες λίγο μάρε παιδί μου.
2: Τι ωραία που το είπε.
1: Εσύ να συντάξει, είσαι όλες τεμπελόσκυλο.
6: Είναι πρώτο τραγουδιστής να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
1: Τεμπελόσκυλο λες, ε.
2: Τι είναι.
6: Ακριβώς.
1: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί, ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σαν στο σκυλί. Δηλαδή,
6: εγώ είμαι το δεύτερο.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις. Σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται. Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν οι τσομπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση δουλεύω σαν το σκυλί, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς Παναγία?
3: Σε απόλυτα, Γρηγόρη μου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σου.
7: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω τώρα για την έκθεση Σημείο Κάλλας. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μίδειας του 1961 και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας μέσα από μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Μια πολύ ωραία επίσκεψη που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε έτσι και από νωρίς το πρωί για την κλήρωση για το αυτοκίνητο, για το νέο MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, η κλήρωση γίνεται Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Omega Last στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Στην μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση, αν συμμετείχεις στο διαγωνισμό και έχεις μπει στην κλήρωση, τότε να είσαι εσύ εκεί, γιατί θα, είναι και θα μπορεί να είσαι και ο τυχερός. Θα είναι και η Ελίνα Παπίλα με τον Νικόλα Ράπτη εκεί να παρουσιάσουν την κλήρωση και πραγματικά ελπίζω να το κερδίσει κάποιος που το έχει ανάγκη, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω. Να πω καλημέρες, τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου μαράκι μου γλυκό. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή. Θα είμαι λέει και εγώ εκεί στην MG Omega Ελλάς. Καλημέρα στον Δημήτρη από το Ήλιον. Καλημέρα στον Άρη που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Κατερίνα από τα Γιάννενα. Στην Πάτρα μας την αγαπημένη που μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Είσαστε πιστά συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Η αλήθεια να λέγεται. Όχι, εγώ θα τη λέω. Και φυσικά μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Από που και αν βρίσκεστε, από όποια πλευρά του πλανήτη. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος είναι το καλοκαίρι, έτσι. Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spread, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ντάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα 102,2.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park, the place of happiness.
13: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
14: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
15: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
14: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
13: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
14: Ορίστε!
13: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
16: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
25: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
26: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας. Εμείς κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, 5η 18 Ιουνίου 2026. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Ξέρετε τι λέγαμε πριν με τον Νίκο? Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα.
27: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
6: Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό, μεταλλικό, νερό ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
7: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και μετά τον ήλιο δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει, επαναπλάθει το δέρμα ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και πετυχαίνει έτσι να επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Τώρα, αν θες να σου πω και κάτι έτσι, εγώ γιατί το έχω δοκιμάσει, βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο. Λοιπόν, καλημέρα στη Γιάννα που μας ακούει από το Εγάλεο. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Πικέρμη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από τη Γλυφάδα. Ορίστε, έτσι είχα υποσχεθεί αυτές τις καλημέρες, δεν μπορούσα να μην τις πω, να ξέρετε. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, από όποια πλευρά της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, από όποιο νησί της Ελλάδας και αν μας ακούτε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια θέλουμε να σας στείλουμε. Ναι, το ξέρω καλού, διότι βιάζεσαι, μην ανησυχείς καθόλου. Δώσ' μου λίγο χρόνο μόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να σου πω ότι για σένα μπορεί να έχεις μια δημιουργική ιδέα, ένα κουμπί που θέλει ράψιμο ή μήπως ήρθε η ώρα να πιάσεις ξανά βελόνα και κλωστή. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη ραπτική σου. Ανακάλυψε σετ ραπτικής για κάθε μικρή ή μεγάλη επιδιόρθωση, κλωστές ραψίματος, Singard σε διάφορα χρώματα, χρήσιμα είδη ραπτικής για κάθε δημιουργία, ραπτομηχανή χειρός με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό. Τα πάντα, παιδιά, στα Lidl θα βρεις τα εργαλεία που πραγματικά χρειάζεσαι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, με λένε Ανέστη.
2: Ανέστη.
1: Είμαι 28 χρονών.
0: Α, νέος.
1: Και παιδιά, έχω έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά θα μπορούσε και να μην ήταν και δύσκολη θέση. Μαζί με το φίλο μου. Δεν θα πω το όνομα του για συγκεκριμένους λόγους.
0: Γκόμενος ή φίλος?
1: Φίλος.
0: Okay.
1: Φίλος. Είμαστε από το Λύκειο μαζί, όχι από το Δημοτικό, γιατί εγώ άλλαξα Λύκειο. Σας ακούω σε μια πολύ κοντινή από την Αθήνα. Και είμαστε μαζί από το Λύκειο. Οι γονείς του όταν το γνώρισε ήταν παντρεμένοι. Αλλά εδώ και 4 χρόνια έχουν χωρίσει. Η μαμά του είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει στη ζωή σας. Εδώ και 4 χρόνια είναι μόνη και ουσιαστικά δεν ρωτούσα και εγώ τι γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είχα μια σχέση.
0: 28.
1: Και 28 και ο φίλος του. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει γράψει και πάρα πολύ καλά λόγια σαν εκπομπή και μας ευχαριστεί πάρα πολύ που υπάρχουμε και λίγο.
0: Έλα, πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου.
1: Όχι, δεν πηγιώσατε. Όχι, δεν πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου. Έχει αρχίσει τον τελευταίο τρίμηνο. Και φαίνεται ότι τον φλερτάρει η μαμά του φίλου του. Αλλά της αρέσει και αυτός πάρα πολύ. Είναι μια, σας λέω, γράφει, λέει ότι είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει. Η ηλικία της είναι 48.
2: Εντάξει, γεια σας.
1: Μια κούκλα. Και εγώ με το φίλο μου είμαστε κολλητοί. Και εμένα με τρελαίνει. Το έχω και σαν φαντασίωση. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Η γυναίκα είναι ελεύθερη.
0: Ωραία, κάνει του.
1: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Χώσου, άφοβα.
1: Περίμενε λίγο. Να το πω στο φίλο μου.
2: Όχι,
1: να το κάνω χωρίς να του το πω.
0: Βέβαια.
2: Χωρίς τίποτα. Χώσου.
1: Ωραίος κολλητός, ρε. Και αν ποτέ το πει η μάνα του ή αν το μάθει ποτέ αυτός, να ξεφτυλιστεί.
2: Άλλους φίλους.
0: Μα ρε Γρηγόρη μου, ένα λεπτό. Να το πει για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο φίλος να πει ναι, πήγε να πάω στη μάνα μου. Τι λες και εσύ τώρα.
1: Ξέρω εγώ, Γιώργο, εσύ
0: τώρα. Ανόητοι είστε.
2: Δεν έχει συμβεί να το προτείνουν.
0: Ναι, τέτα.
1: Δηλαδή πες ότι ας πούμε με τη μάνα σου, εγώ.
2: Στο πιστοδρομική.
1: Όπου το έκανα εικόνα.
2: Γιατί, παιδί μου.
1: Είμαστε φίλοι, φίλε. Και σου λέω, φίλε, γουστάρω τη μάνα σου.
0: Αγαπώ
1: τη μάνα
0: σου. Είμαι ηλίθιος, ρε.
1: Γιατί, ρε, φίλε, με γουστάρει η μάνα σου και τη γουστάρω κι εγώ. Θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι.
0: Είμαστε φίλοι κολλητοί, θα παυτώνει τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Για πες, μπαμπα. Σε πάει άτα μετά μου.
0: Πας καλά, ρε.
1: Κάτι μεταξύ μας.
0: Τι να υπάρχει?
1: Να σε κάνει η άποψη.
0: Η 50 με τον 28. Τι να υπάρχει?
1: Αηδία το βρίσκεις.
2: Πώς τέτοιες ταινίες έχω δει.
0: Βέβαια, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είχα και εγώ φίλο που είχε πολύ ωραία μάνα.
1: Εμένα, γιατί είσαι τόσο πάντα κατηγορηματική σε όλα.
0: Και επικριτική.
3: Το βρίσκω αηδία.
1: Το βρίσκεις αηδία που δύο άνθρωποι είναι ελεύθερη γυναίκα, είναι νέο το παιδί και γουστάρουν να κάνουν
3: ένα σχολείο.
1: Τώρα δεν είπατε να πάει. Εσείς δεν είπατε να πάει.
2: Είναι και 19. Είναι και αυτό.
3: Παιδιά, εγώ θα του πω να πάει. Του φίλου του παιδιού σου του βλέπει σαν παιδιά σου τώρα. Τι είναι αυτά.
2: Αυτά τα ρίσκα που παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
3: Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
0: Προφανώς και δεν θα άρεσε. Κανένα γιο δεν θα άρεσε, ρε Νάντσι. Μόνο στο γιο δεν θα άρεσε.
3: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
0: Εννοείται, προφανώς.
2: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία από ό,τι βλέπω.
0: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου, αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
2: Δεν μπορεί να κάνει αυτό ντου. Πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
0: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
2: Πώς δεν γίνεται. Εγώ έχω δει τόσες ταινίες. Step-mom,
0: εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσιζα.
3: Βλέπετε και μετά σας φαίνεται όλα normal.
0: Αν αποφάσιζα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα της έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
2: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
0: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
1: Θα το έλεγες.
0: Ναι.
4: Θα το
2: έλεγες. Θα έλεγα
0: άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί, τι θα το έλεγα, ναι.
4: Πώς θα το έλεγα, τι εννοείς, δεν μπορείς να πας να τις πεις έτσι.
2: Εσύ.
0: Και τι να πεις, τι να πεις.
4: Ξέρω εγώ.
0: Τι να πω, τι να πω.
1: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν είναι. Άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
3: Όχι, μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
2: Όλοι ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
1: Για παίζετε, Γιώργο, παίζετε λίγο την άποψή σου. Εσύ τι πιστεύει.
4: Ήμουν έτοιμο.
2: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να.
3: Πού συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίες, είναι ανομαλίες.
2: Θε τώρα να μπω στο site.
3: Ναι.
1: Δεν σταμάτε και εσύ να πετάγει και να λε τέτοια πράγματα.
3: Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Θα μου βγάλει διαφήμιση.
4: Μετά θα με ταράξει.
0: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανα.
1: Πραγματικά δεν ξέρω.
2: Ξέρεις πως με πάει αίμα τον τελευταίο καιρό.
1: Πραγματικά τι θα έκανα.
0: Ναι.
4: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
2: Πατάω όλες τις ταγιές και ψάρια.
1: Είσαι 28 χρονών. Σταμάτα μωρέ Νίκο, γελάς.
3: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά στο πας τη μαμά του κολλητού σου.
2: Άμα σ' αρέσει.
1: Μα δεν θα της κάνεις κακόρεση. Καλό θα της κάνει.
3: Τι πας για γάμο.
0: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
3: Συγγνώμη. Τον Γιώργο που
1: πήγε.
3: Να βρει.
1: Τι να βρει, φίλε. Θα τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
3: Τι καλό θα τη κάνει.
1: Γουστάρει.
0: Θα τη χαρά
3: τι βλέκει, λέτε.
1: Πόρα.
3: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
1: Κοίταξε το κολλητό του παιδιού τη. Θε πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη. Δεν το βλέπει έτσι.
3: Έτσι το βλέπω.
1: Έλα ρε,
4: ένα άντρα είναι ένα
3: νησί. Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
0: Είναι 28, δεν είναι 15.
3: Το βρίσκω τρομερή ανομαλία.
1: Για να λέξουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
0: 28 χρονών είναι.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Λίγο κλείστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και να σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας.
5: Για το θέμα με τη μητέρα και το 28χρονο.
1: Ναι.
3: Σας ακούμε.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Να το πάρουμε από την αρχή πάλι. Καλημέρα για το θέμα.
3: Ναι, μην εκνευρίζεσαι με τον άνθρωπο.
5: Αυτό που λέει η κυρία Νάντση.
0: Κυρία Νάντση, ακούω μάλιστα. Πόσο χρονών είστε?
3: Κάτσε να δούμε τι θα πει.
5: Είναι 29 ετών.
3: Θα συμφωνήσει.
0: Θα μπορούσατε να την είχατε και γκόμενα με το βασικό
1: ρίλι. Να μην μιλήσει με τον άνθρωπο.
5: Σας παρακολουθώ 7 χρόνια και κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση με το χιούμορ σας. Αλλά αυτό το θέμα που δείχνετε συνέχεια είναι ντροπή.
0: Ποιο θέμα?
5: Θα δούμε τη Νάντση. Να μιλήσει το ελληνικό.
1: Να.
0: Τι είναι, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
4: Τι είναι ντροπή.
5: Δεν είναι ντροπή, γιατί πρώτον θα φανούν προβλήματα στη συνέχεια και θα το μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που
1: ενώμη
5: θα
1: για το θέμα
0: τι προβλήματα. Τι προβλήματα.
5: Ότι θα πάει τώρα με μια γυναίκα του κουλτού του.
1: Όχι τη γυναίκα, τη μαμά του.
5: Τη μαμά του, ναι.
1: Η μαμά του είναι ελεύθερη.
0: Δεν θέλουν να κάνουν σχέση, να κάνουν σεξ.
3: Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τι είναι.
5: Και αυτό που, αυτό που δείχνεται δημόσια ότι ναι να πάει να το κάνει. Σκεφτείτε μετά τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει κάποιο παιδί με το φίλο του.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς τι θα γίνει με τα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό που καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και ερώτηση έκανε το παιδί και έγραψε το mail για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
0: Δύο λεπτά. Θέλουν και οι δύο πλευρές από ό,τι μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
1: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
0: Ναι.
5: Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολιτικό μετά αυτό.
1: Πολιτικό τι είναι.
0: Τι εννοείται.
1: Να πάει και στον πατέρα.
0: Τι λέει.
2: Να μπαίνουν ιδέες, αυτό λέει ο άνθρωπος.
3: Μια χαρά λέει ο άνθρωπος.
5: Ότι θα γίνει πολιτικό,
0: Πολιτικό ή κολλητικό.
5: Κολλητικό.
0: Ποιο θα κολλήσει, δεν έχω καταλάβει.
3: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό.
1: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό. Άρα λοιπόν λέτε να μην πάει, να πει τη μητέρα του ότι δεν θέλω.
3: Να απομακρυνθεί. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
5: Αλλά άμα θέλει να ακούσει τον Παναγία να πάει.
1: Μάλιστα.
2: Παναγής, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είσαστε πολύ πουριτανοί οι ακροατές.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
5: μέρα.
1: Είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτή ήταν η άποψη.
0: Σχεδόν ξενέρωτη θα έλεγα.
1: Σου λέει ότι δεν θα πήγαινε.
0: Ζήστε λίγο τη ζωή σας στα άκρα.
3: Δηλαδή σε αύριο μεθαύριο να έρθει ο κολλητός του Μάρκου να την πέφτει στην Ελένη.
0: Στα 28 άμα δεν είμαστε μαζί.
1: Παρακαλώ πάμε.
4: Τι άμα δεν είσαστε μαζί μου, ωραία.
1: Παρακαλώ.
4: Τι σε νοιάζει.
1: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, είπαμε.
1: Σταμάτα, μωρή μου φωνάζεται στον άνθρωπο, γυναίκα. Για πείτε μας την άποψή σας.
6: Κοίταξε, εγώ το βρίσκω τραγικό. Και πιο τραγικό βρίσκω τη θέση της μάνας. Δηλαδή, άντε, αυτός είναι πάνω στις ορμές του, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Και αυτή η μάνα πάνω στις ορμές της είναι.
0: Ναι.
6: Όχι, παιδιά. Όχι, είναι τραγικό για μένα. Πολύ. Δηλαδή κάποια θέματα, κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.
3: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Ζήστε και όπως γουστάρετε.
3: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε, αλλά να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
0: Τι να σεβόμαστε. Ούτε παντρεμένος είναι, ούτε παντρεμένη είναι. Ενήλικες
1: είναι. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε. Δύο ενήλικες άνθρωποι. Ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
3: Αν
1: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, αλλά δεν απατούν κανέναν.
3: Ναι.
1: Θέλουν να κάνουν έρωτα. Και το θέλουν και οι δύο.
3: Τότε γιατί έχει ηθικό δίλημα.
1: Στην ιστορία,
3: με την γιατί ηθική... έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
0: Με να το πει στον κολλητό του ή να μην το πει.
3: Άρα λοιπόν για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
1: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
3: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
0: Εγώ διαφωνώ με την Άνση.
3: Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
6: Συγγνώμη κιόλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει Γρηγόρη, μεγαλώνει σε ένα γιο. Ωραία, και εγώ.
0: Ναι.
6: Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου, π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό.
1: Κοίταξε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπρεπε να σε ακούσω αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να δω τώρα αν συνέβαινε με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
0: Όχι, σίγουρα είσαστε.
1: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, δεν μπορώ να φανταστώ. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη. Το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν συνέβαινε αν το έκανε ο δικό μα φίλο. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλο σου πήγε με την
2: πρόσφαση. Πάρα πολύ.
1: Παναγίση.
0: Δεν θα είχα θέμα.
1: Δεν θα έχει θέμα.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
6: Δεν θα έχει θέμα. Όχι. Να σεβαστώ.
1: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο. Ποιο είναι αυτό, θα πει.
3: Τον Κώστα σκέψου.
1: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένο.
0: Ψυχικό θα έκανα.
1: Άμα ήταν ερωτευμένο. Βλέπετε πώ το βλέπει ο Παναγή. Ο Παναγή το βλέπει. Ναι,
6: αλλά να τσιγκαλά. Ο Παναγή είναι.
2: Έχουν πολλού τουρίστε.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να.
2: Δει πολλά τα μάτια του.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Α κάνει ό,τι θέλει και α ήταν ευτυχισμένη. Για να είναι ευτυχισμένη, κυρία μου.
6: Καλά, καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
1: Αυτό είναι, αδέρφια.
0: Τελειώσαμε.
3: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά της.
0: Το κολλητό του παιδιού,
3: για να το ξεκαθαρίζω.
0: Έτυχε να μάθει. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
3: Το κολλητό του παιδιού σε προσχολείο το έχει κάθε μέρα στο σπίτι, το βλέπει.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Καλά, καλά, εσείς.
1: Γεια σας, σας ακούμε.
6: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άνση.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι.
6: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Και το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
1: Σας καταλαβαίνω.
0: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
3: Ναι, είμαστε όλοι Πουριτανοί.
1: Παναγίες, προσέξτε λίγο. Το όνομά σας στο μικρό πώς είναι.
6: Τυχή με λένε.
1: Τυχή μου. Το Παναγίες το βλέπει σοβαρά. Ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
0: Και ο κολλητός.
1: Και ο κολλητός. Θα είναι ευτυχισμένη από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και το
0: χωρισμένη, είναι μόνη της.
1: Χωρισμένη είναι, μόνη της είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι. Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν.
2: Ο Παναγής.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους.
6: Εντάξει, δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άνση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι άσχημη.
0: Νάντς έχει πάρει το ακροατήριο με το μέρος
1: και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε δευτεί μαζί μου.
1: Κυρία και κύριε,
2: πάρετε μόνο μετά.
0: Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει, λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει την
1: ψήφιση. Όχι, όχι, όχι. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
0: Λαγοκέφαλους λέγονται, μάθε το.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Γεια σας, αγαπημένη
7: μου. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω 15 χρόνια.
3: Καλημέρα.
0: Ορίστε, και μου στέλνει η φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
1: Να, το όνομά σας πώς είναι?
7: Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα μου, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
7: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
1: Ωραία, δώστε ένα θόρο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
3: Ιωάννα, τι λέει.
1: Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
3: Ναταλία, είναι πώς τη λέμε.
1: Ναι, λοιπόν, στην Ιωάννα δώσε δώρο τώρα, να σπίνα να
3: θέλει,
1: μιλήσει.
3: Ό,τι θέλει.
1: Ιωάννα, τι δώρο θέλεις από εμάς καταρχάς.
7: Παιδιά, την αγάπη σας, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Μόνο αυτό που λες.
7: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
3: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρεις fivefashion.gr που έχει ρουχάρες, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
7: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, έγινα μαμά στα 17.
1: Α, πολύ μικρή.
7: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
1: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
2: Είστε στην κατηγορία.
0: Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
1: Φαντάσου. Θα είναι φίλες σε λίγο. Τώρα είναι φίλες, λίγο βλακίες.
2: Να δούμε τι θα πει.
1: Ναι, για πείτε λίγο.
2: Σημαντικό.
7: Είμαι και εγώ με το team της Νάνσης.
0: Μα τι θα γίνει. Νάνση, κάνεις πλήσια κεφάλι στον κόσμο, έχεις καταλάβει.
2: Εσείς, είναι
3: δυνατόν. Έχετε ξεφύγει.
0: Άσε μας,
1: συγγνώμη λίγο. Παιδιά, για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί, μιλάμε.
3: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
1: Μα δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
2: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
3: Είστε γελοί.
0: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
3: Σας ηχαίνομαι.
1: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
0: Και δεν πήγε
3: ποιος παιδιάς χαμένος αυτός ο στίχος.
7: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομήλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το παιδί που είναι η κόρη μου.
1: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή...
0: Καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
7: Όχι ρε παιδιά, και πάλι.
0: Τώρα, ποτέ μη λέτε ποτέ.
1: Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Ιωάννα μου.
0: Α, ποτέ μιλες ποτέ, που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
1: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει η Ιωάννα και λέει ποτέ μιλες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη. Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ, θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή. Ο Παναγής λέει, εγώ θέλω η μαμά μου να περάσει ωραία από τη στιγμή που το θέλει και εκείνη. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στη μητέρα μου να σταματήσει αυτή τη διάθεση, αν το θέλει και ένας άλλος άνθρωπος και

0: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
1: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Και να λοιπόν που κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Παραμένει Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα Πέμπτη, μην ξεχνάτε ότι καλά έχουμε τους φακέλους που μοιράζουμε μετρητά, έχουμε Beat the Bomb, έχουμε τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου, έχουμε το Βαλάντι να μας δώσει τον παλμό της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε όμως και Σφαίρα Courier 9,5 ώρα. Χαρίζουμε ό,τι μπορεί κάποιος άλλος να μην χρειάζεται και παίρνουμε αυτό που σίγουρα κάποιος δεν χρειάζεται. Αγάπη δηλαδή. Αλλάζουμε αγάπη και πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να μην τα χρειάζεται και κάποιος άλλος μπορεί να τα έχει πολύ πολύ ανάγκη και να μην μπορεί να τα αποκτήσει κιόλας. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
0: Σφαίρα, σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αξιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
0: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 05 70 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
8: Στο Ρέθυμνο.
1: Ιόν 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 102,2.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
14: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
15: Ναι.
16: Έλα ρε παιδί μου.
17: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
18: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
19: Να το πιαστιάσα.
20: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
21: Γιώργος Λιανός.
22: Πούπα, τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής.
23: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
24: Να σε δω.
25: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
26: Παναγή Τζορτζάκο.
27: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
28: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
29: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
30: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
31: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
32: Ένα, τρία, δύο, ένα.
33: Καλημέρα!
34: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Έτσι και καλύτερα.
1: Έτσι Νίκο, εντάξει. Έτσι. Δεν περίμενα αυτό από σένα.
0: Αποκλείεται, δεν γίνεται.
1: Άμα σου λέω τώρα, εξεπλάγει πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Πέφτω από τα σύννεφα δηλαδή.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει Νίκο, νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει.
0: Φίλοι είμαστε, να κάνουμε.
1: Όχι, δεν είμαστε. Κάτσε. Ωραία, αυτό ναι, έτσι το πας καλά. Συνέχισε το. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που ημέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 18 Ιουνίου 2026. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή από την προηγούμενη ώρα που μας πέρασε. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σήμερα 18 Ιουνίου να πούμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Αλίνα και στον Λεόντιο. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα μια τέτοια μέρα. Να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Κατάλαβες. Σήμερα έπρεπε να γίνουν πολλές δράσεις. Υπενθυμίζει, λέει, την συνεχιζόμενη αναγκαιότητα δράσης. Συμπίπτει μάλιστα με την επέτειο της έναρξης της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση στον εν λόγω σκοπό, είτε στο ψηφιακό είτε στο φυσικό χώρο. Οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ρητορικής μίσους. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις και η προθυμία τους να αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα τους καθιστούν ανεκτίμητους παράγοντες αλλαγής. Πολύ ρητορική μίσους.
2: Υπερβολές, μη μου λες.
1: Άκουγες φέρει και εσύ,
2: πως με αγάπη.
1: Ναι, πολύ μίσος. Δηλαδή σήμερα θα έπρεπε να γίνει κάτι για αυτή την παγκόσμια ημέρα.
3: Σαν το γύλο είσαι, τι έχεις πάθει?
1: Σαν το γύλο είμαι.
3: Σαν πρισμένος είσαι, σαν μιλάς έτσι με τη μύτη. Γιατί τι έχεις πάθει?
1: Γιατί άστο, κοιμήθηκα με κλιματιστικό εχθές.
3: Κλαριντίν ντε.
1: Ναι,
3: φίλε, σώθηκα.
1: Λεμούς, πράγματα αυτά.
3: Ξέρω εγώ τι έχει μέσα. Κάτι έχει, ανοίγει μύτες, ανοίγει κεφάλια, ανοίγει μυαλά.
1: Είναι η φάση τώρα που και κάνει ψύχρα το βράδυ και δεν κάνει. Και ζεσταίνεσαι και κρυώνει.
3: Είναι η φάση που κακογερνάς,
1: Τζορτζάτο.
3: Κακομπαίνεις σε αυτή τη φάση που όλα σου φταίνε, κάτι
1: Γιώργο
3: συμβαίνει και όλα σε ενοχλούν και τα λοιπά.
1: Κάτσε ρε Γιώργο,
3: θα το ξεπεράσεις.
1: Χρονών να είμαι ακόμα.
3: Θα ξαναανθίσεις. Έρχεται.
1: Πότε,
3: σε κοίτα με εμένα.
1: Ναι, σε βλέπω.
3: Μη μου λες πως μ' αγαπάς.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σαν σήμερα λοιπόν που υπέγραψε για το μνημόνιο συνεργασίας εκεί και κατανόησης, μάλλον όχι συνεργασίας, κατανόησης ο Τραμπ να πούμε με τους Ιρανούς, γίνεται το 1815 η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Μπίχλερ, όχι Μπίχλερ.
1: Να πω μια καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μπάκα που μας ακούει από νωρίς το πρωί.
3: Συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγούνταν ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Έτσι, γιατί συνέθεσα τώρα τον Τραμπ με το Βατερλό, δεν ξέρω, γιατί και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν κερδίσει και ότι η άλλη πλευρά έχει πάθει Βατερλό.
1: Ναι.
3: Καθένας δηλαδή τη Βοναπάρτη του.
1: Ναι, σωστά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Τζούλια.
1: Να πω και στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιανάκη που μας ακούει ότι δεν έχω κανονίσει.
3: Τώρα θα τα δώσει, εντάξει.
1: Όχι, αυτό τώρα είναι για δουλειά.
3: Τι, δεν έχεις πληρώσει?
1: Όχι, καλά και αυτό.
3: Αλλά. Τι εργάσιμες. Μη στέλνεις μηνύματα προηγουμένως. Τι εργάσιμες θα φανούν. Είναι πάλι τράπεζα.
1: Μου είπαν να έχω κανονίσει ψυκτικό για την Κεφαλονιά. Δεν έχω κανονίσει τίποτα, Χάρη. Τίποτα. Αλλά θα είμαι εκεί το Σάββατο να τα κανονίσω όλα. Μην αγχώνεσαι.
3: 1858 ο Κάρλος ο Δραφίνος αποφασίζει να εκδώσει θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών. 1901 ένας λαμπτήρας από φυσικό γυαλί και νήμα άνθρακα ανάβει για πρώτη φορά στον πυροσβεστικό σταθμό του Σέλμορ της ΗΠΑ. Έτσι μπαίνει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness κτλ. Α, αυτό καίει από τότε. Καίει από τότε μέχρι το 1972. Για 71 χρόνια. Και εμένα μου και έχω τη λάμπη στον κήπο.
6: Καλημέρα.
3: Για πλάκα. Καλημέρα, Τζούλια.
6: Γιατί μιλείς, Τζούλια?
3: Έπηκε στο φόρεμα το μαλλί αυτό το αεράτο. Σαν να στα έχει κάνει έτσι ο Γκάρος τώρα σε story.
6: Θα σας πω που ήταν ο Γκάρος θα έξι.
3: Πού ήτανε, 1967, πού ήτανε. Υπερβολές.
6: Δεν ξέρω αν κάνει να το πω.
3: Μην το πεις άμα δεν κάνει.
6: Σε έναν πολύ διάσημο που ήταν στην Ελλάδα.
3: Ναι. Και τον έφτιαχνε το μαλλί.
6: Τη γυναίκα
3: τον έκανε από τρίχωση.
6: Τη γυναίκα.
3: Σνάτος και ο Τζόναθαν.
6: Γρηγόρη κάνει να πούμε που ήταν ο Γκάρος θες.
3: Υπερβολές. Όχι. Αφού ακούει και ο Μπάκας, μπορεί να πάει το βρει.
1: Ναι, σωστά. Ακούει και ο μπάγκα.
3: Αν έχει πάει κάπου καλά.
7: Πάμε, δώστε λίγο γιατί είστε λίγο πεσμένοι. Ναι, έλα, πάμε. Πάμε λίγο εντασίχου.
3: Μπαίνει ο Νίκο τώρα. Έλα, μπαίνει ο Νίκο. 1967. Ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια τη τελευταία ημέρα του φεστιβάλ του Μόντερε. Γιατί έτσι ήμασταν παλιά. Μερακλείδε. Τα καίγαμε τα όργανα. Τα καίγαμε. Κοιτάτε τώρα, πάμε στα μάτια και κάθόμαστε σε μια γωνία και δεν ξέρουμε. Ο καθένα τι βραβείο έχει πάρει με αυτά τα μάτια λύσαξε. Δεν λέω. Τρομερή παραγωγή. Υπέροχη. Αλλά ανεβαίνει κόσμο πάνω. Δεν ξέρω γιατί βραβεύεται. Ούτε αυτοί νομίζω ξέρουν. Βγαίνουν για το story.
6: Πήγες πάει χθες.
3: Όχι, κάποτε πήρε το μάτι μου σε stories. Δεν χρειάζεται να πας πλέον. Έρχονται τα stories σπίτι σου.

0: 1943 στην Κίνα ανοίγει το πρώτο σεξ σοπ μόνο για γυναίκες στο Πεκίνο και ό του θαύματος όλα χαλάνε μετά από μια μέρα. 2000 η Ελλάδα ανακοίνωσε επισήμως ως 12ο μέλος της ΟΝΕ και η Τουρκία από ό,τι μαθαίνω από χθες απομακρύνεται πάρα πολύ από το ευρωπαϊκό όνειρο. Sorry κιόλας.
1: Παιδιά, λογικό δεν είναι.
0: Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει απέχεις πολύ από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Δεν είσαι σαν τους Έλληνες, κοίτα εμείς τι Ευρωπαίοι που είμαστε.
1: Ναι, καλά, εμείς είμαστε πολύ Ευρωπαίοι, δεν είμαστε.
0: Ακριβώς. 2020 το Facebook αφαιρεί μια ανάρτηση καταδίκης των Αντιφά από την εκστρατεία επανεκλογής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εκδηλώνοντας ότι το σύμβολο της ανάρτησης για την ομάδα ήταν παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποίησαν οι Νάτσις για την αναγνώριση των πολιτικών κρατουμένων. Το 2012 φεύγει από τη ζωή μεγάλος Αλκέτας Παναγούλιας. Δώσε την μπάλα! Έχω το μαχλάρκι στις προμενάδες εκεί μπροστά! Σουτάρετε! Σουτάρετε!
2: Τι ζητάω!
3: Είναι εσύ που τον έβρισκες στις Ποτονικού.
0: Στις Ποτονικού, τώρα πήγε τα πάνω
1: του.
0: Είδε οι Άγγλοι σουτάραν χθες τι έγινε. Σουτάρα, τέσσερα μπαλάκια βάλανε. Και σαν σήμερα γεννιέται η Ραφαέλα Καρά, η Ιταλίδα τραγουδίστρια και ποιος άλλος και ο Γιώργος Μαρίνος. Σαν σήμερα γεννιέται το 1939.
1: Μάλιστα.
4: Σήμερα έμαθα κάνει μια συζήτηση χθες για ποιο λόγο οι βαφτίσεις γίνονται. Έκανα χθες, παιδί μου, βρέθηκα με έναν άνθρωπο που ξέρει από αυτά τα πράγματα. Και ρώτησα γιατί, για ποιο λόγο οι βαφτίσεις γίνονται μέρα. Για ποιο λόγο, οι βαφτίσεις γίνονται μέρα.
0: Γενικά μετά τη δύο του Ιουλίου δεν γίνονται.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι για να μην λέγονται νονί της νύχτας.
0: Ναι! Ναι, πάρ' το από τα 6-28.
4: Άντε, έλα, καλημέρα.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
6: Τι να μας κάνει.
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 7 εδώ είμαστε. Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, κάτσε να σας πω και ένα νέο εδώ πέρα που μόλις ήρθε, που δεν υπήρχε περίπτωση να είναι και λίγο διαφορετικό. Έλα, Παναγκή μου, έχουμε ξεκινήσει εκπομπή, γλυκέ μου. Πάμε, ψυχή μου, πάμε.
1: Kim Jong-un κατέγραψε ακόμη μία σαρωτική.
0: Λέω εδώ για σένα, Γιώργο.
2: Ποιος Kim Jong-un?
0: Έρχονται τα νέα από τη Βόρεια Κορέα, γίνανε εκλογές πάλι.
1: Ο Kim Jong-un κατέγραψε ακόμη μία σαρωτική νίκη στις εκλογές της Βόρειας Κορέας, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει το εντυπωσιακό 99,93% των ψήφων. Σύμφωνα με τα
0: επίσημα στοιχεία, 0,7
2: θα τους βρούνε.
1: Η συμμετοχή άγγιξε το 99,99%.
0: Και έχει φωτογραφία που είναι μόνος.
1: Όπου οι πολίτες καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν έναν και μοναδικό.
0: Ακούς, ξέρεις γιατί
3: γέλασε. Ξέρεις γιατί γέλασε.
0: Όχι, ο ίδιος κάνει πλάκα τον εαυτό του.
4: Γέλασε γιατί. Όντως ισχύει αυτό.
0: 99,93 βγήκε.
2: Αφού
0: είναι μόνος, δεν υπάρχει άλλος.
2: Δεν έχει άλλο υποψήφιο. Ποιος να βγει απέναντι.
3: Αυτοί που δεν πήγαν μάλλον ήταν άρρωστοι.
0: Όλο το ρεπορτάζ. Βγήκαν 600 βουλευτές, 700 που είναι στις περιφέρειες. Αυτός δεν έδωσε. Θεωρείτε, αλλά στη φωτογραφία που δείχνει, πώς δείχνουμε εδώ πέρα την Ελλάδα που λέγεται πράσινο, μπλε,
2: κόκκινο
0: και από κάτω τα αυτά. Αυτό είναι μόνος του.
4: Όπω φίλε.
0: Φάνηκε τόσο αστείο αυτό το πράγμα.
2: Υπέροχο.
0: Ναι, τώρα βέβαια γελάμε, αλλά καθόλου χιούμορ δεν έχει η ιστορία.
4: Πραγματικά.
0: Γιατί είδε, λέω, πώ. Λες ότι δεν μπορεί και να το. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το θράσο μέσα αγωγικά που το διαφημίζει παγκοσμίω.
2: Για να πει αρρώστησε και δεν ψήφισε. Να σε εδώ να δω τι εξετάσει.
3: Όχι το διαφημίζει παγκοσμίω, είναι και δύναμη.
0: Ναι, γιατί. Αλλά θέλω να πω ότι.
2: Τους κάνει πλάκα, εντάξει,
0: θυμάστε ότι είχαμε φέρει τη σκηνοθέτητα, τη φίλη μου που είχε ταξιδέψει εκεί πέρα στη Βόρεια Κορέα τότε για το. Για
3: τη
0: το
3: Μαρία ντοκιμαντέ. Τη Γιανούλη.
0: Τη Μαρία Τη Γιανούλη και μα είπε κάποια πράγματα.
2: Τώρα.
0: Όχι, μα η Μαρία είχε πάει εκεί και μα είχε πει τις πολλά πράγματα. Πολύ δύσκολα. Πραγματικά.
4: Δύσκολα,
0: πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα νέο από τα τελευταία νέα για τη Βόρεια
3: πολύ
0: Κορέα.
3: Πολύ δύσκολο για μας, για αυτούς. Είναι ένας τρόπος ζωής που έχουν συνηθίσει.
0: Μπορεί να έχει δημοκρατία τώρα. Τι, εδώ
3: δεν ξέρουν κάτι άλλο αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, έτσι έχουν μάθει.
0: Δεν είναι
2: από τον παππού του, από τον πατέρα του.
0: Ναι, όταν η ελευθερία είναι ίδια παντού. Παρακαλώ, τα νέα της ημέρας.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο Κώστας Καραμαλής απαγγέλνει Λουκιανό και Λαϊδόνη και παροτρύνει τους νέους. Προσοχή σε όσους είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό του Λουκιανού?
2: Στα κορίτσια λέμε, ναι. Αυτό απήγγειλα. Το απήγγειλε. Δεν το είπε πολύ ωραία.
0: Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Πώς το είπε.
2: Κάπως το είπε. Το απήγγειλε, δεν το τραγούδισε. Δεν είπε το τραγούδι.
0: Πώς με το απαγγείλεις αυτό?
2: Τι να σου πω, είπε και για την ηρωίνη και αυτό. Όχι, στην ηρωίνη. Όχι σε αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη. Όχι στα σκληρά.
0: Α, είπε, έφτασε.
2: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Βάλτε να τα ακούσουμε, φίλε, λίγο. Λοιπόν, Τσίπρας από Κύπρο, οι εκλογές θα είναι ντέρμπι. Δεν θα κάνει περίπατο Μητσοτάκης. Εμείς πάμε για να νικήσουμε. Λούμπερκ, ρεκόρ δανεισμού στις αερομεταφορές του 2026. Στην πρώτη γραμμή, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, παρακαλώ. Και TAP Air Portugal. Πολύ ωραία. Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες. Πότε θα βεβαιώνονται οι παραβάσεις χωρίς αυτοψία και ποια πρόστιμα προβλέπονται? Παναγή, παρήγγειλε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί το στομάχι μου γουρίζει.
4: Αυτό τώρα πού σου ήρθε με τις παραβάσεις και τα.
0: Γιατί ήταν παράβαση να φάω τέτοια ώρα.
2: Ξαπλώστε ιστορίε,
4: αλλάζουμε.
2: Ένα καφεδάκι στο χέρι. Πίνασε. Να πάμε και κάτι, παιδιά. Να μα κόψουν το στομάχι.
0: Τραμπ, συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί. Α, υπεγράφει.
2: Το μνημόνιο υπέγραψε
4: σήμερα. Τι?
0: Στη Γαλλία δεν υπογράφει εκεί πέρα δίπλα στον αυτό.
2: Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση.
0: Α, κατανόηση.
2: Τώρα, άρα μάλλον ακολουθεί το άλλο, το βασικό, το κεντρικό. Σκέψω όμως την Τυρανή, το υπέγραψα, λέει, μέσω gov. gov.in.
0: Δεν ήρθα, δηλαδή, δεν πήγε
2: κανένας εκπρόσωπος. Ο πρόσωπος, λέει, του Υπουργείου των Εξωτερικών, το υπέγραψε ηλεκτρονικά. Τι φάση. Μπήκε ο άλλος δηλαδή με τους κωδικούς τάξης τώρα και λέει, για να δω τι έχει ανεβάσει ο Τραμπ, να το υπογράψω, το στείλω πίσω. Δεν πήγε κανένας στις Βρυξελλές.
0: Πάντως πολλοί λένε ότι είναι το τέλος του πολέμου. Μακάρι δηλαδή, μακάρι πραγματικά.
3: Μακάρι,
2: όχι,
3: είναι.
2: Αυτόματα λέει, πλέον ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ υπό έλεγχο των Ιρανών. Πρέπει να πληρώνουν τέλη για να περάσουν. Των Ιρανών, ναι, φυσικά. Και το Ιράν και το Ομάν κάνει κουμάντο εκεί πέρα.
0: Ναι, και πληρώνανε και παλιότερα τέλη.
2: Ήταν, είχε 2,55
0: και τώρα
2: το
0: έχει...
2: πήγαν 2,80.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί είχε κάτι να άρχισε κάτι τέτοιο.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
7: Τι να μας κάνει.
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
8: Πρωινό σφαίρα 102,5.

0: τσάρκες.
1: Έχω στο μυαλό μου κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Ωραία.
3: Μπράβο, μπράβο ρε παιδί μου. Μπράβο,
4: μπράβο.
5: Τι ωραία που το είπε, ωραία, φίλε. Τι ωραία που το είπε.
3: Έδωσε μια άλλη, μια πιο λαϊκή.
5: Μια άλλη διάσταση, ναι, ναι, πραγματικά.
3: Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
5: Κάνεις τη φωνή του ακριβώς, έλεγε, μπράβο.
2: Είναι προεκλογική περίοδος, έτσι το έχουμε συνειδητοποιήσει.
5: Αλήθεια το πιστεύεις
3: αυτό. Ποιος θα πει όμως, δεν ξέρω, Σαμαράς.
2: Έλα ρε Γρηγόρη,
5: τι θα κάνω. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε 18. Α, μαν, αύριο σας αφήνω να κάνετε την κλήρωση του Λεκουρτιέ, έτσι. Φίλε, σε πεντάστερο για δύο άτομα στο Paradise Resort. Ψτ, Παναγία.
2: Έλα ρε.
5: Λεκουρτιέ, φίλε. Κάτσε, φίλε. Θα πάνε δύο άτομα να περάσουν καταπληκτικά σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Παιδιά, Λεκουρτιέ από εδώ, σήμερα 18 ολόκληρα χρόνια, ασχολείται με το real estate, με ακίνητα προσπόληση, μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά, ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Ό,τι έχει να κάνει με πώληση, ενοικίαση, ό,τι ακριβώς ζητάτε και για ξενοδοχεία και για επενδυτικά ακίνητα και για οικιστικά και επαγγελματικά. Η Λεκουρτιέ παρέχει μια πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μέσω αγοροπολισίας με νομική κάλυψη από δικηγόρους, λογιστική υποστήριξη, συμβουλογραφική καθοδήγηση και τεχνικούς ελέγχους από μηχανικούς. Μια τεράστια ομάδα, 18 χρόνια τώρα, είναι η ομάδα του Λεκουρτιέ που βρίσκεται στο Μοσχάτο. 6936-10-10-22, στείλει το ονοματεπώνυμο Λεκουρτιέ και ονοματεπώνυμο. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα και αύριο, και αύριο θα κάνει την κλήρωση ο Παναγής για τα δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Που είναι Εύβοια, στην Εύβοια, που είναι προσφορά του Λεκουρτιέ. 6936-10-10-22, γράψτε το ονοματεπώνυμο και Λεκουρτιέ. Καλή σας τύχη.
6: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σε αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδας και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπο σου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
7: Στην επιλογή χρώματος, 4 είναι τα σημαντικά κριτήρια. Να είναι ελληνικό, να είναι άοσμο, να είναι οικολογικό και ανθεκτικό. Εσείς που ξεκινάτε τώρα να ασχολείστε με αυτά, θέλω να σας πω ότι για περισσότερα από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Το άοσμο και υποαλλεργικό σμαλτοπλάστικ Silk συνδυάζει άνεση στην καθημερινότητα, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό. Βέχρο και τελείωσες.
6: Τι έχεις εκεί, τι έχω εδώ, χαμός! Συγγνώμη, πετάχτηκα να πούμε και δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Έχω να κοιμηθώ 6 μέρες. Γιατί είναι περίεργες ώρες. Και παίρνω κάτι καφέδες, κάτι συμπυκνωμένα χαπάκια. Όπα, offside. Δεν ξέρω ποιοι πέσουνε. Εγώ μπάλα βλέπω, αλλά δεν ξέρω ποιοι πέσουν πλέον. Έχω μπερδευτεί. Χαμός θες. Υπέροχα παιχνίδια, τα λέω χρόνια στο Παναθηναϊκό. Πάρτε τον Μπέλιγχαμ, πάρτε τον Χάρι Κέιν, πάρτε τον Μέση. Έτσι. Τα έχω πει να δεν με ακούει. Χρόνια τα λέω, από πέρυσι τα λέω. Έτσι, αλλά δεν τους παίρνουνε.
5: Το Ρονάλντο όμως δεν έχεις πει να το
6: Ρονάλντο δεν είπα κάτι, είδες. Είχα το χαπί, θα έχει ψυχολογικά αυτός. Μετά τα τρία γκολ του Μέση, φούκος. Δεν μπορεί να πούν. Πορτογαλία 1-1. 4-2 Αγγλία, μεγάλο παιχνίδι.
5: Τάκη, πότε είπες να πάρουν το Μέση, ποια εποχή του έπεσε.
6: Το είπα πέρσι. Πέρσι το είπα.
5: Καλά, βλέπεις τόσο
6: πολύ. Δεν το είπα εγώ πέρσι.
5: Βλέπεις τόσο πολύ.
6: Προφήτης είμαι, τι είμαι. Αλλά κάποιοι δεν ακούνε.
5: Έχει δίκιο, Τάκη μου.
6: Πήρα τον Καμαρά, Καμαρά είναι καλός, είναι αυτός, πάρτον. Όλοι Καμαρά καλοί είναι. Εκτός από την Καμάρα στη Θεσσαλονίκη.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελό σερί. Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπακλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Σφαίρα 102.2.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, βήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Βήκες, έφτασες.
14: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
18: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
19: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
23: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως
24: 2.000. 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
25: Η
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
25: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
25: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
26: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
27: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
28: Δύναμη,
29: εμπειρία,
28: γνώση,
29: εξειδίκευση.
28: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
29: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
28: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
29: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
28: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
29: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
30: Μαζί.
5: Μένανε μαζί.
30: Τι λέτε,
5: 30 χρόνια. 30 χρόνια. 30 χρόνια
30: και, τι έκανε.
5: Και έκανε ληστεία για να το πιάσουν να μπει φυλακή. Ναι. Και για να κλειτώσει. Λίγο. Και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε κατοίκον περιορισμό.
30: Όχι.
5: Είναι δυνατόν κάποιος του κάνει φάρσα.
30: Από το γλυκούλι.
5: Γιατί ήταν μεγάλο σε ηλικία. Άκου τώρα. Και του λένε ότι εσύ δεν μπορεί να μπει φυλακή. Δηλαδή ήταν αυτό περίπου 78-79.
31: Πεθερά του πόσο ήταν? Δεν το έκανε. 106.
5: Ότι ήταν περίπου 10 χρόνια μεγαλύτερη, κάπου εκεί, ας πούμε. Και ακούω και τον καταδίκασε σε κατοίκον περιορισμό. Τώρα δεν μπορεί να φύγει ούτε από το σπίτι. Πόπο, φίλε. Φοβερό.
30: Τίποτα δεν είναι τραγικό.
5: Γι' αυτό πριν κάνετε κάτι, παιδιά, σκεφτείτε το διπλά και τριπλά. Δεν ξέρετε καμιά φορά να πούμε τι γίνεται. Είναι, η κατάσταση είναι τραγική.
30: Τραγική.
5: Πάρα πολύ ρε. Λοιπόν, ήθελα και κάτι άλλο να σας διαβάσω, κάτι που είχα ετοιμάσει, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι τώρα τις παρούσεις. Θέλω να σας πω ότι έχουμε τους φακέλους και ότι θα δώσουμε 1000 ευρώ. Γιατί? Διότι τελειώνουν όλα, κυρίες και κύριοι.
30: Γι' αυτό.
5: Τελειώνουν.
30: Λοιπόν, τι μήναν, 12 μέρες.
5: 12 μέρες μήναν. Βέβαια, ρε φίλε.
30: Τώρα δώστε τα όλα, Νίκο.
5: Δώστε όλα.
32: Όλα τα έχω δώσει όλα, δεν έχω άλλα.
30: Έλα, Νίκο, μην είσαι
32: τσιγκούνης. Μα δεν έχουμε δανεικά, πάμε παίζουμε με δανεικά. Δανειζόμαστε, λέμε.
31: Έχουμε μπει μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να δούμε τι γίνεται με τους φακέλους. 1000 ευρώ πρωί-πρωί, ας τα πάρει κάποια κυρία, παρακαλώ.
33: Πούντο το φακελάκι.
34: Τα φάκελα.
5: Λοιπόν, εδώ έχω τους φακέλους.
30: Ας
5: είναι και κύριος. Νίκο, το σημείωσε στο. Παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Γιατί ήταν από τα πάρα πολύ ωραία, να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα. Τι είχα, γιατί. Α, συγγνώμη.
30: Έχει δίκιο, μου λέει. Νάντσε είναι σεξιστικό και ρατσιστικό. Έχει δίκιο.
5: Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
32: Μιλάτε, μιλάτε, δεν τα παρακαλώ. Μιλάτε, το σήκωσα.
30: Νίκο, πανάτε ρε παιδιά τα τηλέφωνα.
32: Γεια, τον έκλεισα. Τον έκλεισα.
30: Ρε παιδιά, έχετε νεύρα, ε.
5: Εγώ είμαι φίλε πάρα πολύ ήρεμο. Αλήθεια στο λέω, δεν ξέρω.
30: Μέχρι να σε τσιτώσω, δώσ' μου 10 λεπτά.
5: Έχετε παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
4: Είμαι καλά, εσύ.
5: Δόξα τω Θεώ, πώς σας λένε.
4: Με λένε Γιούλα.
5: Γιούλα μου, έχω εδώ 8 φακέλους από το 0 μέχρι το. Έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3. Βγάζεις 7, παίρνεις 1000 ευρώ τώρα, έτσι βαλμάς. Μπαμ κατευθείαν, κασέρι, τυρί, φέτα.
4: Τέλεια.
32: Τέλεια.
4: Από το διαλέγω νούμερα.
5: Όχι, θα. Α, πρώτη φορά μας ακούς.
30: Λέω να διαλέξεις το 5, το 2 και το 0. Λέω να διαλέξεις.
5: Έχεις δίκιο.
30: Εσύ τι λες.
5: Γιούλα, δικιά μου είναι. Γιούλα, δικό μου το λάθος. Οι φάκελοι έχουν βούλες, λουλούδια, ροζ, μουστάκια, κεραυνό, σουβλάκια, γελάδα, στόχο και ούφο.
4: Ωραία, λοιπόν, βούλες. Βελάκια.
5: Βελάκια. Δεν είπα βελάκια.
4: Πάμε άλλη μία, Γρηγόρη, παρακαλώ, τα λες πολύ γρήγορα.
5: Λουλούδια, στόχος, μουστάκι, κεραυνό, σουβλάκι, αγελάδα, ροζ και ούφο.
4: Ωραία. Αγελάδα.
5: Αγελάδα.
4: Ούφο.
5: Και
30: ούφο.
5: Ούφο.
4: Και ούφο.
5: Και αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω το ούφο που είναι τελευταίο και έχει μέσα το ένα. Πολύ συνδυασμοί με το ένα.
30: 6 και 0.
5: Είμαστε στην κάμερα του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας live. Πώς, 6 και 0.
30: Ναι, και 4 και 3.
5: Και 4 και 3.
30: 4 και 2.
5: 4 και 2. Ανοίγω τις βούλες και έχουν το 4.
30: Ορίστε. Αν η Αγελάδα έχει το 2.
5: 4, αν η Αγελάδα έχει το 2, 1000 ευρώ είναι δικά σου. 4 και 1, 5 τα αφήνω εδώ μπροστά. Και η Αγελάδα έχει τον αριθμό. Οκτώ!
4: Δεν πειράζει.
5: Και την Αγελάδα την πήρε, όχι την πήρε τελευταία. Το ούφο πήρε τελευταία. Το 2 ήταν. Το 2 ήταν. Αν άλλαζε, τι θα περνέ.
4: Έπαιρνα.
30: Δεν τα θυμάται, θα σου πέτει, θα ξαναπεί τώρα. Α, το χέστο, θα το βρούμε εμεί.
5: Στο ροζ. Στο ροζ, το δείχνω και στην κάμερα.
4: Το ροζ έπαιρνα, αλλά δεν θυμόμουν αν είπε ροζ κάτι. Καταλαβαίνετε.
5: Είπα και. Ροζ, είπα. Το ήταν στο ροζ. Άχρη, Γιούλα. Δώσε ένα δώρο στην Γιούλα, σε παρακαλώ. Ένα δώρο στη Γιούλα.
30: Γιούλα, θες δωρό.
4: Άμα θέλεις.
30: Τι δώρο θέλεις.
5: Χαρμάνι θέλεις ή φόρεμα καλοκαιρινό.
31: Ρούχο ή χαρμάνι.
4: Ρούχο.
30: Ρούχο θες.
31: Ρούχο και άμα δεις και τη φορεματάρα φοράω εγώ σήμερα είναι από fivefashion.gr. Οπότε μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Instagram. Για να σου πω πως θα κερδίσεις το δώρο σου από fivefashion.gr και για τα κορίτσια μου που θέλουν να ψωνίσουν με 20% έκπτωση Nancy 20 ο κωδικός MES και Y στο fivefashion.gr.
5: Πάρα πολύ ωραία. Φιλιά πολλά! Πάρα πολύ
30: ωραία. Ορίστε, παιδιά, έστειλε το κορίτσι πριν που βγήκε να παίξει τους φακέλους και λέει: Παιδιά, εγώ σας άκουγα, σας μίλαγα. Εσείς δεν με ακούγατε.
5: Τι να κάνουμε,
31: τι να κάνουμε. Τώρα,
5: συγγνώμη, ξαναπάρει. Κράτησε το τηλέφωνο.
32: Έτσι θα γίνει επικοινωνία. Πρέπει να ακούει ο ένας τον άλλον.
5: Εντάξει, τώρα ναι, αλλά το κορίτσι μας γιατί κράτη το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Παναγί.
30: Δεν έχω το τηλέφωνο.
5: Πες να το στείλουμε, είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μην το λες αυτό, Παναγί. Ολύμπιος Θεός.
30: Ολύμπιος Θεός.
5: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
30: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
5: Που ό,τι έβλεπε μπροστά του και αυτό το συχαινόταν. Να τον πάρει το ποτάμι.
32: Ναι, να το πάρει, γιατί μου γκρίζει αυτός, δεν μπορώ.
5: Να τον πάρει.
30: Για πες.
5: Αηδίας.
30: Άμα μαύνε λίγο να το βρίσκα.
5: Δεν θα βρίσκεις τίποτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες υδροσόλαρ από την αγαπημένη υδροσπιράλ ΑΕ, που και πέρσι μας έδωσε ηλιακό θερμοσύφωνο δώρο και φέτος περίπου το 1 στα 2 σπίτια έχει ηλιακό θερμοσύφωνο. Και όμως γλιτώνεται πάρα πολλά χρήματα. Ο Παναγής που ξέρει από αυτά, γλιτώνεις πάρα πολλά χρήματα όταν έχεις ηλιακούς θερμοσύφωνες.
1: Κάνεις απόσβεση σε πολύ πολύ συντομοχρονικό διάστημα.
0: Και, και γλιτώνεις και πάρα πολλά λεφτά. Και έχουν φτάσει σε ένα σημείο οι ηλιακοί θερμοσύφωνες να θεωρούνται οι καλύτεροι του κόσμου. Έτσι, να πούμε και ότι η υδροσπιράλ είναι ΑΕ 40 ολόκληρα χρόνια εμπειρία στην Ελλάδα με πάρα πολλές εξαγωγές στο εξωτερικό. Με πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο το. Όχι, με πάρα πολλά εξαρτήματα και μια εταιρεία που φτιάχνει τα πάντα ουσιαστικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Και αυτό που μας κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι ο υδροσόλαρ αγαπήθηκε αμέσως και οι ειδικοί θεώρησαν ότι είναι από τους καλύτερους ηλιακούς θερμοσύφωνες που έχουμε βγάλει τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο υδροσόλαρ 6936 10 10 22. Γράψτε ονοματεπώνυμο και υδροσπιράλ. Το μπορείτε να μπείτε και στο www.idrospiral.gr για να δείτε τα πάντα. Και το τηλέφωνο είναι 210-55-93-801.
2: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
0: Λοιπόν, για να ανοίξω λίγο την εφημερίδα της Αθηνάς. Γιατί ο Σάκης ετοιμάζεται να μας πει και τα νέα για τον καιρό. Πάντως, χαλάει ο καιρός ή θα παραμείνει έτσι, τι λένε τα πράγματα, ε?
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει κανείς ιδέα.
2: Όχι, όχι. Αλλά χθες μου μύριζε βροχή, δεν ήρθε.
3: Δεν ήρθε τίποτα.
1: Ήρθε. Σε κάποιες περιοχές έβρεξε χθες, παιδιά.
3: Μα το είπε ο Σάκης ότι θα βρέξει μόνο στα ορεινά. Σε εμάς απλά κόλλαγαν οι μύγες.
0: Μάλιστα. Πολύ δυσάρεστα νέα, ανοίγω.
3: Δεν κόλλαγαν.
0: Δίκες. Δυστυχήματα. Μάλιστα. Από εδώ άλλο αυτό.
2: Παρακαλώ.
3: Τα μάτια ήταν χθες. Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Δεν έχει τίποτα εφημερίδα τα παιδιά.
3: Εκδήλωση που από ό,τι βλέπω έγινε χαμός και πάρα πολύ κόσμο. Πολύ ωραίο κόσμο.
1: Δεν μου άρεσαν τα βραβεία φέτος.
2: Γιατί?
1: Σαν ψεύτικα μου φαίνονται.
2: Α, η κατασκευή είναι αυτό που δίνανε.
1: Καθόλου.
2: Ήταν λίγο τζούφιο, ναι.
1: Ναι, ήταν τζούφιο, όντως.
0: Γιώργο, εσύ γιατί δεν πήγες?
2: Δεν πήγα, δεν με καλέσανε.
1: Ούτε εμένα με καλέσανε.
2: Γιατί πάω και κοροϊδεύω. Κάνω.
1: Έλεγε. Μια χρονιά είχαμε πάει μαζί, θυμάσαι.
2: Είχαμε πάει, ήμασταν. Ναι.
0: Να σου πω, είναι πολύ ωραία βραβεία αυτή.
2: Τη χρονιά που είπε στο ξύλο δεν είχαμε πάει.
1: Ναι,
2: μόλι
1: πέρασε.
2: Έχουμε πάει στο καλύτερο.
1: Έτσι.
2: Τι να μα πει και ποιο.
1: Τι να πάμε.
2: Τι να πάνε εδώ τώρα.
1: Πήγαμε στα Μπουκετίδια.
2: Εμεί είδαμε το καλό.
0: Εντάξει. Πώ το λένε.
2: Θα πούμε τώρα που είπαμε Μπουκετίδια ότι έφυγε και τιμωρία ο Παναθηναϊκός. Για την γροθιά του Νάν στον Ταϊρικ Τζόνς.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Μία αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών και 50.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση που έγινε.
0: Ο άλλος
2: δεν ξέρω τώρα. Φαίνεται καλό παιδί, δεν είχε δώσει δικαιώματα.
0: Λέγεται.
2: Γελάει ο κόσμος, αλήθεια σου λέω. Βγήκε ανακοίνωση και κυκλισμένη των θυρών από την ΔΕΑΒ. Πώς λέγεται, δεν ξέρω μία εκεί πέρα του. Δεν ξέρω, ο ΑΣΑΒ. Είναι όμως, είναι τόσο προκλητικές οι προτεραιότητες. Συγγνώμη, μιλάω σαν
0: παραπάνω.
2: Είναι τόσο προκλητικές οι προτεραιότητες που είναι σαν να λένε ότι DPG με αυτά που κάνεις, εμείς θα σε τιμωρούμε μια ζωή. Βρέξει, ξημερώσει, βρέξει, χιονίσει, νυχτώσει, εσύ θα τρως τιμωρία. Ό,τι και να γίνει.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι προτεραιότητα για τον άλλο τον τύπο. Βγάλανε για τον Αν. Υπέροχο. Και η γυναίκα του ένα χρόνο εκτός.
3: Αυτό το είδα για τη γυναίκα.
2: Τράβηξε το μανίκι του τέτοιο.
3: Του διαιτητή.
0: Δεν θέλω να πάρω θέση για αυτά γιατί δεν ξέρω, παιδιά, και πραγματικά δεν είναι. Αν κάτι.
2: Μα και να πάρει, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, όλοι εσείς που ίσως ενδιαφέρεστε για το τριήμερο που έρχεται, γιατί αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο και παραμεθαύριο Κυριακή.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 18 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός στην Αττική. Θα υπάρξουν όμως αρκετές συννεφιές το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Που αυτές οι συννεφιές δεν αποκλείεται να αφήσουν κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής όμως διάρκειας. Ο βοριάς που θα επικρατήσει θα φτάσει τα 5 με 6 πολύ τοπικά και πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή λοιπόν και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, Βοριά κατά διαστήματα ενισχυμένο, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία τα πρωινά κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλές τιμές της σχετικής υγρασίας θα τις έχουμε γενικά και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει αναλόγως με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη αύξηση της σχετικής υγρασίας. Θα είναι ανεκτή σε γενικές γραμμές πάντα η ζέστη και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, με τον βοριά να παίζει κατά διαστήματα στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 από 4, κυρίως στα ανατολικά. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: γίνονται αυτά τώρα.
1: Λέγαμε εδώ την ιστορία του Παναγή που έκλεισε ένα αυτοκίνητο. Για αρχή μην πεις όνομα.
2: Δεν θα πω, εμάς στην γειτονιά μου είναι, στο Κρυονέρι είναι. Δεν θα πω όνομα.
1: Αλλά έχει γίνει πάρα πολύ αντίπαγε. Κοίταξε τώρα η ιστορία των ανθρώπων με τα αυτοκίνητα. Εγώ, αν ανοίξω το στόμα μου κάποια στιγμή και μιλήσουμε σοβαρά.
0: Μην το ανοίξει, γιατί έχει τροπιτάκι.
1: Ναι, σοβαρά.
3: Μην το ανοίξει, ούτε εσύ. Τρώτε και δύο μα έχει τραγάνει.
0: Τι είναι αυτό που έχουμε πάει στη χασιά.
1: Όχι, σοβαρά. Νιώθουν λίγο ότι οι αυτοκινητάδε νιώθουν ότι είναι βασιλιάδε του σύμπαντο.
0: Καβάλω
1: στάλογο. Ό,τι να είναι κάνουν, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Είναι λε και παίζουν μόνοι του μπάλα. Και γι' αυτό και λέω ότι μόνο οι πολύ καλοί θα μείνουν στο τέλος. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Συμφωνώ.
1: Τώρα πες λίγο τι σου κάνανε για να καταλάβει.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είχα κλείσει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ήμασταν στη φάση, είχα στείλει τα χαρτιά να εγκριθεί το δάνειο, τα πάντα όλα. Για την Ελένη, όχι για μένα. Και με παίρνουν χθες ξαφνικά και μου λέει: ξέρεις κάτι, το αυτοκίνητο λέει πουλήθηκε. Κάτσε, αδερφέ, του λέω.
0: Άλλη μια πώληση στο ενεργητικό μας. Άλλος ένας ευχαριστημένος πελάτης.
2: Περίμενε, ρε φίλε. Μου λέει, μην το ψάχνει να δούμε ένα άλλο τώρα, ρε παιδί μου, να επανορθώσουμε. Τι να επανορθώσουμε, ρε φίλε, μα είσαι αντιπαγγελματία.
1: Δεν θέλω να πω γιατί κατά
0: μια φορά είχα πει.
1: Αυτό το. Όχι, το γνωστό αυτό, το ότι έλα μου, ρε γρήγορα, θα σου βρω ένα άλλο και. Τι είναι αυτό που λες, ρε φίλε, τι είναι αυτό που.
3: Πώ
1: το.
0: Δεν τελειώνουν τα αυτοκίνητα, ρε.
1: Δεν χαλάνε φίλε για αυτοκίνητο. Γι' αυτό να σέβεσαι του φίλου, αδερφέ.
2: Φίλε, απαράδεκτο. Αντιεπαγγελματισμό στο μεγαλείο.
1: Πάντω, ειλικρινά σου μιλάω, όταν βρω. Μάντρα ή πραγματικά σοβαρό άνθρωπο, θα τον διαφημίσω από μόνο μου και θα πω: δεν υπάρχει ωραιότερο από αυτό το πράγμα. Την άλλη φορά δεν είχα νοικιά. Άκου τώρα εδώ. Γνωστή πάλι.
2: Μα του λέω: με κοροϊδέψε. Και μου λέει να επανορθώσω. Μα τι είναι να με ξανακοροϊδέψει. Ναι. Α, θέλω κανένα άλλο.
1: Ναι, αυτές οι μαλακίες.
3: Μετά μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη.
1: Ντροπίτσου. Κάποια στιγμή να το πεις και το όνομα. Θα σου δώσω
2: όχι,
1: εγώ. Θα το πω εγώ.
2: Όχι.
1: Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εγώ την άλλη φορά τι είχα κάνει. Είχα πάρει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και έχει κομμένο τώρα 15 χρόνια. Από γνωστή μούρη που μου λέγανε μην πας από εκεί.
2: Χωρίς να μου πεις ξέρω ποιος είναι.
1: Μην πας μου λέει από εκείνον εκεί.
2: Ναι.
1: Τώρα,
2: όχι,
1: ναι, μην πας από εκεί. Παίρνω το αυτοκίνητο, κάτι γίνεται και πρέπει να πάω να αλλάξω λάδια για ένα χρονικό διάστημα, 2 μήνες, 3 μετά. Και βρίσκει μέσα στο αυτοκίνητο, βρίσκει ένα
2: ταμπελάκι.
1: Το αμάξι το πήρα με 40.000 χιλιόμετρα.
2: Okay.
3: Νόμιζες.
1: Το αγόρασα. Και πάει ο τεχνικός και μου λέει: ρε φίλε, μου λέει, θέλω να σου δείξω κάτι. Μου λέει:
2: Βγάζει
1: ένα χαρτάκι κολλημένο μέσα στη μηχανή που έγραφε αλλαγή λαδιών 97.000. Το παίρνω από εκεί το χαρτάκι, του λέω: ρε φίλε, άκου, πηγαίνω εκεί πέρα. Λέω,
3: και έτυχε και στον Γρηγόρη τώρα που έτυχε να το δείτε.
1: Ρε, έλα εδώ. Σε μένα το κάνεις αυτό. Αν λέω το κάνεις σε μένα αυτό, που μπορεί να φοβάσει κιόλας ότι μπορεί να βγω και να πω και με στοιχεία ότι αγόρασα και ότι εδώ και ορίστε και το ένα και το άλλο, τότε τι κάνετε, ρε, λέω, στον κόσμο των άλλων. Αν δεν φοβάστε να κάνετε με έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει ένα μικρόφωνο και να πει και 2-3 πράγματα, να σου κάνω και μια μήνυση και να το διατυμπανίσουμε. Και τι μου απαντάει.
2: Έλα ρε Γρηγοράκη!
1: Το πάτησε! Εκεί μου πέζε! Μου φύγανε τα πόδια! Έλα μωρή Γρηγοράκη, και δεν ξέρεις τώρα τη πιάτσα είσαι! Εκεί είπα, αδερφέ, του λέω, και συγγνώμη, αλλά γιατί αν υπάρχουν 1, 2, 3 καλοί ματράδες και καλοί άνθρωποι.
2: Του παίρνει μπάλα
1: μέσα σε όλη αυτή την αλητεία που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς σε πάρα πολλούς. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν καλά παιδιά σε αυτή τη δουλειά.
0: Έλα μωρή Γρηγοράκη!
2: Τέλος πάντων, για να κάνω και τη δουλειά μου, ψάχνω κανένα καλό σε 3. Citroën Aircross. Άμα έχετε κανένα καλό.
1: Θα σου πάρει τηλέφωνο αυτό σήμερα να σου πει ότι βρήκε ένα. Θα σου πάρει ένα, θα σου πει ότι βρήκε ο δικό σου.
2: Ούτε να τον ακούσω δεν θέλω. Με αντιεπαγγελματίες δεν συνεργάζομαι.
1: Πάντως ειλικρινά, μόλις βρω ωραία μάντρα και καλά παιδιά, πραγματικά θα. Γιατί εγώ πιστεύω να

0: Κερδίσουν και αυτοί, εννοείται. Ένα επάγγελμα και αυτοί κάνουν.
1: Εννοείται να κερδίσουν. Τη δουλειά του κάνουν.
0: Αλλά εντάξει, το έχετε ξεφτυλίσει πια. Δεν υπάρχει ένα να πούμε ότι είναι καλό παιδί, να πούμε. Δυστυχώ. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Από του πόσου δεν ξέρω πόσοι έχουν, μα το λέει και ο κόσμο μεταξύ του. Πα εκεί σε αυτόν. Σα αρέσει δηλαδή να έχετε τέτοιο όνομα. Κάποιοι σα αρέσει να έχετε αυτό το όνομα. Αυτό το όνομα δηλαδή θέλετε να έχετε. Μόλι ακούσετε το επίθετό σα, όλοι κάνουν παπαπα, πέταξε από πάνω σου. Αυτό είναι τελικά επιτυχία στη ζωή σα για δουλειά. Πολύ ωραία. Και ξαναπώ ότι δεν, όχι ότι δεν είναι όλοι, μην παρεξηγηθούμε έτσι. Σίγουρα θα υπάρχουν, έτσι Παναγή.
2: Εννοείται.
0: Και κάποιοι που θα είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι και επαγγελματίες.
1: Και μπορείς να μπλέξεις και εσύ άμα δώσεις το αμάξι που εξαγοράς από μάντρα,
0: ναι,
1: το πάρει κάποιος άλλος από σένα, μετά σου στέλνει εξώδικο και σε σένα.
2: Δηλαδή, καλά, εννοείται, πάει σε όλους μπάλα.
1: Βέβαια. Μου έχει σκάσει εμένα.
0: Τι, δεν καταλαβαίνω.
1: Είχα δώσει εγώ μεταχειρισμένο αμάξι που είχα αγοράσει από μάντρα,
0: ναι,
1: το έχω δώσει σε κάποιον άλλον,
0: ναι,
1: πάλι μέσω μάντρα.
0: Ναι.
1: Το επιστρέφω στο μαντρά και τον πουλάει αυτό.
0: Ναι.
1: Και μου σκάει ένα τηλέφωνο και μου λέει: ναι, έχετε ένα εξώδικο. Το, και, τι εξώδικο, ρε παιδιά. Μου λέει για τα αμάξι που είχατε δώσει, μου λέει πίσω στη μάντρα και ξαναπολύθηκε, μου λέει και έχει, ναι, παραπάνω και χιλιάδες χιλιόμετρα κτλ. Και ο καινούριο ιδιοκτήτη κυνηγάει και τη μάντρα και τον προηγούμενο αγοραστή.
0: Προηγούμενο
2: αγοραστή. Δεν μπορεί να κάνει τώρα.
1: Δηλαδή, επειδή πήγα τέσσερις φορές στην Πάτρα με την Όπιστερ, να μα κατηγορήσει κιόλα.
0: Συγγνώμη, για ποιο λόγο να κυνηγάει.
1: Πιάστηκα να κοιτάω έτσι.
2: Από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι τα χιλιόμετρα είναι γυρισμένα.
1: Ναι, μπορεί να το έχει κάνει εσύ, σου λέει.
2: Μπορεί να το έχει κάνει εσύ ο προηγούμενο ή ο προπροηγούμενο. Οπότε σου κάνει όλο.
1: Αλλά μαντρά κύριο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: να σου πω, άστο, δεν θα μπλέξει. Θα μιλήσει ο δικηγόρο που μου λέει με το δικό σου, μου λέει: εγώ το έχω κάνει. Στο λέω, μου λέει: εγώ τα έχω
2: κυνηγάει.
0: Ένα τίμιο απαταιώνα.
1: Ακριβώ.
0: Ρε, τι γίνεται, τι τρώμε.
1: Τι σε μπλέξε, μου λέει τζάμπα. Εγώ το έχω.
0: Ένα καλό εκεί έξω να μα πάρετε ένα τηλέφωνο, ρε.
2: Πραγματικά,
0: και να είστε πραγματικά, ρε, με τα αυτοκίνητα. Ρε, λίγο γάμο.
3: Και να πω κάτι, ρε, παιδιά. Αφού το αυτοκίνητα είναι μια χαρά, κι άμα του με πολλά χιλιόμετρα.
0: Αντέχουμε.
3: Ναι, γιατί τα γυρνάνε.
0: Ξέρετε τα πολύ.
2: Γιατί έχει πιο μεγάλη μεταπολιτική αξία, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
2: χιλιόμετρα πέφτει αξία.
0: Θα βγάλουμε παιδικό τραγουδάκι. Να βγάλουμε παιδικό. Έχουν τελειώσει τα σχολεία. Πάμε 20 Ιουλίου. Πάμε να πούμε τώρα. 20 Ιουλίου πάμε σχεδόν. Πάμε να ακούσουμε κανένα τελευταίο. Εγώ ξέστηκε λίγο για να. Α, είπαμε σήμερα δύο ότι θα βάζαμε, ρε.
2: Ναι, σωστά.
1: Σήμερα είπαμε θα πάρουμε και στο Υπουργείο.
0: Θα πάρουμε. Γιατί θα βρει κανένα 7 και δεν το βρει στι 10. Γεια σα, 20 για παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα.
4: Γεια σα.
0: Γεια σου, πώ σε λένε.
4: Μιχάλη.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου γλυκιά. Πού τηλεφωνεί.
4: Από Ήλιον.
0: Από Ήλιον, πολύ ωραία. Τι θέλεις να ακούσεις, ποιο τραγούδι?
4: Το Για Πάντα και Λίγο Ακόμα.
0: Για πάντα και λίγο ακόμα.
2: Πολύ ωραία. Να σου πω, μήπως παίζεις στη σχολική γιορτή αυτό το τραγούδι?
4: Όχι. Αλλά το αφιερώνω στη μαμά μου αυτό.
3: Αγάπη μου, γλυκιά, μπράβο σου.
0: Πώς τη λένε τη μαμά σου?
4: Μπράβο.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Μιχάλη?
4: 9.
1: Αδερφέ. Έλα, μπρο.
0: Εσένα πώς σε λένε?
4: Πάνω.
0: Πάνω, εσύ. Πού το αφιερώνεις?
4: Στη μαμά μου.
0: Στη μαμά σου και εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και να είσαστε δύο αδέρφια, να είσαστε αγαπημένοι, ναι.
4: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπω από μακριά γιατί θέλω να σας ακούσω και τους δύο να έρχεται ο Λιανός.
1: Εγώ!
0: Α, με τον Παναγί.
2: Κι εγώ!
0: Με τον Παναγί και κάποιος μπροστά. Οδηγεί μια μοτοσυκλέτα. Είναι
1: μεταχειρισμένη.
0: Μεταχειρισμένη και αυτοί οδηγούν δύο ποδήλατα. Ποιος είναι αυτός που οδηγεί τη μοτοσυκλέτα?
4: Καπετάνιο!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: Και θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: απολαμβάνεστε.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιο.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
11: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
14: Ο ηγέτης στο νερό.
15: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
16: 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό στα 16 λεπτά μετά από τις 8. Αλλά επειδή πέρασε και η ώρα και έχουμε και την Άνση με τα ζώδια και επειδή πρέπει να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, Βαλάντης παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
3: Έτσι Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
4: Βασανισμένο μου κορμί, κουράστηκα.
0: Διακοπές έρχονται και εμείς όλοι. Όλοι κουρασμένοι είμαστε ρε Βαλάντη, όλοι τελείως. Πρέπει να πάμε όλοι κάπου λίγο να ξεκουραστούμε.
3: Γιατί τι έχεις Βαλάντη?
4: Ξέριξε, ήμουν στα μάτια χθες όλη νύχτα.
3: Α, πάλι?
4: Ναι, ναι, πάλι.
3: Έδωσε ρεβιό?
4: Όχι, όχι, πήρα πράγματα, πήρα πράγματα. Ήμουν στο πάρκιν. Ήμουν στο πάρκιν, πήρα τα
3: δολάστικα.
4: Σε στην ψηλή πήρα τα δολάστικα. Του Φίψερ πήρα μια αεροτομή. Του Τζίο και πήρα κάτι εκεί πέρα, ένα Mercedes σήμα που μου έλειπε. Πήρα ένα σε τρία Aircross Παναγής έχω φτιάξει.
5: Αλήθεια,
4: με ηλιοροφή δεν έχει, αλλά το φτιάξουμε εμείς. Το κάνουμε τώρα σιγά σιγά με την Benz.
0: Κόβεις από πάνω το αμπά και βάζεις ένα τζάμι. Δεν είναι τίποτα.
4: Και ανοίγεις τα σαρδέλα. Παρατέτοιο να πούμε, σαν κονσέρβα. Αυτά το φτιάξουμε.
5: Εσύ είσαι επαγγελματίας Βαλάντη.
3: Ποια εμφάνιση σου άρεσε πιο πολύ?
4: Το Fipster.
3: Γιατί?
4: Βραβεύτηκε στην κατηγορία.
5: Τι βραβείο πήρε?
4: Ελληνικό λαϊκό.
5: Λαχείο?
4: Όχι, πρώτο τραπέζι. Δεν ξέρω, εδώ γίνανε κάτι περίεργα βραβεία χθε. Δηλαδή ο καλύτερο μέτρο, α πούμε. Τέτοιο σε μαγαζί.
3: Να σου πω κάτι, πολύ μου αρέσει αυτό.
5: Ναι, παιδιά, περιμένετε λίγο. Μουσικό διαγωνισμό δεν είναι τα μάτια.
3: Συγγνώμη, γιατί ο μέτρο δεν είναι σημαντικό.
4: Ακριβώ, ο μέτρο.
5: Ναι, παιδιά, μουσικά βραβεία δεν είναι.
4: Άμα δεν σπάσει καρπό.
5: Είναι τραγουδιστή ο Φίλιππ.
3: Αυτό που βράβευσε τον πρώτο μέτρο είναι πολύ μπροστά.
5: Σωστά. Έχει δίκιο.
4: Και τον Ακύλα τον έβαψα.
5: Τον έβαψες?
4: Ναι, τον έβαψα.
5: Α.
4: Όχι, μούτρα το αυτό που φόραγε.
3: Α.
4: Είχε φέρει ένα λευκό τέτοιο γολόσωμα και τον έκανα πιτσιλιές εγώ και έγινε σαν την Αγελάδα που είχε ο Γρηγόρης παλιά.
5: Την Κλάρα.
4: Την Κλάρα, ναι. Κλάρα. Τον έκανα, κουκλάρα τον έκανα.
0: Πες του Βαλάντη που είδες, γιατί δεν είναι, είδε το αγγλικό τον αυτόν που παρουσίαζε το...
4: Το Top Gear, ναι.
0: Το θυμάσαι αυτόν?
4: Το ψηλό, ναι.
0: Το ψηλό που παρουσιάζει τον εκατομμυρίουχο στο...
5: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που παρουσιάζει αυτός, που ήταν το Top Gear, πιο πετυχημένη εκπομπή. Κάνει μια εκπομπή τώρα που λέγεται Φάρμα. Και δεν είναι εκεί πέρα αυτό.
4: Η φάρμα του Κλάρκσον.
0: Και τι έβαλε, η φάρμα του Κλάρκσον.
4: Έβαλε
0: μια Αγελάδα που αφοδεύει μέσα σε ένα χωράφι.
4: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τώρα λέει το σκεφτήκαμε.
4: Όχι, δεν ήταν τέτοια. Έχεζε αυτή.
0: Α, έχεζε.
4: Ναι, δεν είχαν το άλλο.
0: Και λέει τώρα, λέει, σκεφτήκαμε και ένα παιχνίδι. Λέει να βάλουμε μια Αγελάδα να κάνει. Βρε γατάκια.
5: Άσε βρε γατάκια.
0: Θέλω να σου πω, επειδή είμαστε στην Ελλάδα όμω.
4: Και κάνουν ό,τι θέλουν στα εξωτερικά. Την πλάτη μα.
0: Ενώ άμα μα λέει, αν το κάνει εκεί.
4: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Στην Εθνική Οδό έχει πολλή κίνηση από την Αθηνών μέχρι πάνω την Φιλαδέλφια. Στον κατεβασμό πιάνει από την Αττική Οδό εκεί πέρα που πραγματικά αυτός που σκέφτηκε να βγάλει δύο εξόδους για τον Πειραιά, δύο λωρίδες και μία για τη Λαμία θέλω να τους σφίξω το χέρι και μετά
3: να το
4: σφίξω λίγο.
3: Ναι.
4: Έτσι γιατί κόλλησα το πρωί.
5: Καταλάβει, σήμερα έχουμε καταγγελτικό υπόλοιπο.
4: Πολύ καταγγελτικό σημείο και εγώ καταγγελτικό και λίγο κίνηση κάτω στο ελληνικό έχει εκεί που ανεβαίνει και το καζίνο το καινούριο. Ωραίο είναι.
5: Ποιο καζίνο καινούριο?
4: Φτιάχνουν ένα πύργο μεγάλο, τον οποίο εμείς τον τελειώσαμε. Πήραμε ό,τι είχε
3: καλό και αυτό. Πήρατε τα πράγματα.
4: Αλλά τώρα ξεκινάει το καζίνο. Θα πάμε να πιάσουμε στα σύνδη στην καζίνο.
0: Hard Rock.
4: Hard Rock, ναι. Σκληρός βράχος.
0: Σκληρός βράχος. Hard Rock.
5: Μάλιστα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το περιμένουμε τα παιδιά όλα.
4: Πώς και εμείς περιμένουμε. Στο πάρκινγκ.
6: Σφαίρα σε αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, For Design έρχεται 3 Ιουλίου η κλήρωση. Αυτή η κλήρωση των 8.500 ευρώ μαζί, αυτός ο απίθανος καναπές με coffee table, ένα καταπληκτικό δώρο από την F4 Design. Ό,τι αποφασίσετε να βάλετε στο σπίτι σας, ή στο μαγαζί, ή στη δουλειά, ή έχετε καράβι, ή έχετε πλοίο, ή έχετε μαγαζί και θέλετε οτιδήποτε, ή για το σπίτι σας, από μια καρέκλα μέχρι τα πάντα, F4 Design χειροποιεί τα πάντα για όλα τα βαλάντια. Είναι μια εταιρεία αδιανόητα ωραία, η μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχει showroom. Σας τα φτιάχνουν όλα ηλεκτρονικά, τα βλέπετε τρισδιάστατα στο χώρο που θέλετε και εσείς καταλαβαίνετε αν σας πάει αυτό ή όχι και σας κάνουν ό,τι φαντάζεστε. Οι άνθρωποι είναι από το μέλλον. Αυτή είναι η F4 Design. Με πρόταση από το μέλλον, κυριολεκτικά. www.f4design.com και μπορείτε να μπείτε και στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design να δείτε τις δουλειές τους. 69-36-10-10-22 F, ονοματεπώνυμο για την κλήρωση σε λίγες ημέρες, περίπου 8.500 ευρώ.
1: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου σε αίμα. Εγώ το έχω δει, γιατί μία που το σκάσα στον τοίχο, μία που είδα το αιματάκι μου, όχι όμως το δικό μας από εδώ και πέρα.
0: Τι γλαφυρό ήταν αυτό που είπε, Νάνση.
1: Γιατί.
0: Έπρεπε να μα πει ότι έσκασε τον τοίχο και βγήκε τόσο πολύ αίμα και όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί καθάριζα μετά.
2: Ήου, πα και εγώ.
1: Γιατί δεν είχα πάρει ρεπέλ σπρέι, παιδιά. Τώρα όμως που έχω ρεπέλ σπρέι, το κρατάει μακριά το έντομο για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από την Unifarma που την εμπιστευόμαστε.
3: Από τις 18, κάτσε, πόσο έχει σήμερα 18. Σήμερα ξεκίνησε, παιδιά, ως τις 21 Ιουνίου για 3 μέρες μόνο. Προλάβετε. Η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζεται στον περιβάλλοντο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ, φυσικά. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά hashtag με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμο και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.
4: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 26. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Σας την έσκασα.
2: Οπα!
1: Δεν το περιμένετε.
2: Μας έκανες, βρε, πρωί.
0: Βρε, πώς μας ξεγελάσες έτσι.

0: έχουμε. Πάμε να μαζέψουμε βιταμίνη D. Πάμε να χαρούμε, yeah. Πάμε να, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.
1: Που σε είχα πίστεψει.
0: Είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Και εγώ και ο Νίκος ο Καλούδης.
1: Πως θα φερόσουν έτσι.
2: Ακόμα και εσύ.
1: Ακόμα και εσύ.

0: Μαργαρίτα, καλημέρα.
1: Φιλιά, αγάπη, και να προσπαθείς να με ξεγελάς.
2: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το και ξεκινάω με τους κρυούς. Κρατήστε την προσωπική σας ζωή μακριά από τον επαγγελματικό σας χώρο και τους συνεργάτες σας. Θα είστε κοινωνικοί και αγαπητοί στους γύρω σας, αλλά στις πιο κλειστές σας σχέσεις, αρκετά δύσκολοι και απρόσωποι. Πάψτε να αναλύετε τα πάντα εσείς οι κρυοί, δεν θα σας οδηγήσει πουθενά.
0: Καλημέρα στα Γιάννενα.
2: Περνάω στους Σταύρους.
1: Ακόμα και εσύ.
2: Γιώργο.
0: Γεια σου, Γεωργία.
2: Μην χαλάτε την καρδιά σας και την καλή ψυχολογία που έχετε ακούγοντας τις γνώμες του ένα και του άλλου.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει λόγος να τους ακούτε. Δημιουργήστε τα θεμέλια που θα στηρίξουν το μέλλον σας και θα σας δώσουν την αίσθηση σταθερότητας που τα τελευταία χρόνια έχετε χάσει. Θα τη βρείτε.
0: Γεια σου, Αναστασία.

0: Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Χριστιανά.
1: Νατάσια, αγγελική.
0: Γεια σου Γαβρε.
1: Το φόρεμα είναι από Five Fashion, κορίτσια. Νανσί με S και Y 20.
0: Πες μου πώς.
1: Όπως το γράφω στο προφίλ μου, 20% έκπτωση για εσάς μόνο.

0: διδυμάκια και θα πω και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Μην αφήσετε να περάσουν αναξιοποιητές τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και φροντίστε να αναδιοργανώσετε βασικούς τομείς της ζωής σας. Θα αναμετρηθείτε με τους συνεργάτες σας και θα αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο τους χρόνους αντιπάλους σας. Σήμερα θα έχετε λοιπόν μια αναμέτρηση που από ό,τι φαίνεται θα βγείτε νικητές. Καλημέρα στον Αργύρη μας, καλημέρα στο Στράτο, στην Αναστασία μου.
1: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Λένα.
2: Βαριασμένα όνειρα και ρούχα πεταμένα κι εγώ μοναχος κάθομαι και σκέφτομαι.
0: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Αθηνά.

0: καρκινάκια, μην κολλάτε στο παρελθόν τώρα που βρίσκεστε σε πολύ δημιουργική περίοδο της ζωής σας. Φροντίστε να μην σας αποσπάσει τίποτα την προσοχή σας και διευθετήστε όποιες εκκρεμότητες σας κρατούν μακριά από την πραγματοποίηση των επιθυμιών σας.
1: Γεια σου.
0: Στο γλυκό φίλη και στη φίλη μου την Τέμη που είναι καρκινάκια.
1: Γεια σου Ηλία, γεια σου. Chris.
0: Μαμά και περνάω στα λιοντάρια, ναι. Πρέπει να είστε ειλικρινείς εσείς τα λιοντάρια για να υπάρξει πραγματική ισορροπία στη σχέση σας. Να είστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά λεπτομέρειες συμφωνιών που πρέπει να υπογράψετε. Ανανεώστε τις δραστηριότητές σας και ασχοληθείτε με πιο βασικά και ουσιαστικά πράγματα.
2: Γεια σου, Φέδρα.
0: Είπα, φάει φάσιον το φόρεμα.
1: Γεια σου, Τζόνι.
3: Φίλα μ' απόψε, σαν
1: γεια σου,
3: Τύρι.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
3: Φίλα μ' απόψε.
1: Γεια σου, Μάρθα.
3: Σαν να είναι η τελευταία.
1: Γεια σου Κρίς.
3: Φίλα μου απόψε.
1: Γεια σου Βιφέ.
3: Δώσ' μου μια στάλα χαρά.
1: Γεια σου Κατερίνα Βάσο.
3: Φίλα μου αγάπη μου.
0: Φίλα μου αγάπη μου.
3: Φίλα μου άσε με να αγγίξω.
0: Άσε με.
3: Πάλι το κορμί σου. Για να κρατήσω

περνάω στους παρθένους. Φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλάρωση, αν και οι συνθήκες που επικρατούν σας έχουν αναστατώσει. Μην αλλάζετε τις προτεραιότητες της ζωής σας επειδή το θέλουν κάποια άτομα του περιβάλλοντός σας. Στηρίξτε με διακριτικό τρόπο ένα φίλο που σας έχει ανάγκη και θα στείλω ένα γλυκοφιλί στη Μάγδα μου που είναι παρθενάκι. Περνάω στους ζυγούς. Ενεργήστε με αποφασιστικότητα και τόλμη για να δείτε να πραγματοποιούτε τα όνειρά σας. Διορθώστε το συντομότερο δυνατό τα κακό κείμενα που σας βγάζουν από το πρόγραμμά σας. Με λογικές διαδικασίες θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στα εργασιακά.

0: περνάω στους σκορπιούς μας, για να δω τι λέει το ζωδιό μου σήμερα. Σε μια σχέση που μπορεί να σε στηρίξει στο μέλλον, δημιουργήστε την οικειότητα που απαιτείτε. Οι κατακτήσεις σας θα είναι στο φόρτε τους και θα εντυπωσιάζετε άπαντες στο πέρασμά σας. Εδώ φταίω εγώ, το ζώδιο το λέει. Να είστε ευγενικοί για να βγείτε ασπροπρόσωποι από μια δύσκολη κατάσταση. Φταίω εγώ που το λέει το ζώδιο.
1: Όχι.
0: Μη βγάζει ζήλια.
1: Γεια σου, Τζένι.
0: Γεια σου, Τελκάρο. Μια στάση και εκεί.
1: Τελκάρο, το Σαββατοκύριακο κάτω, ε.
0: Γεια σου, ταξιτζού μου, Αθηνά. Καλημέρα στην Ελένη, στην Ηλιάνα και στο Γιώργο. Στη Μαριάνθη.
2: Παραπονό μου το πιο γλυκό.
0: Αφιερωμένο σε όλα τα πιο γλυκά παραπονάκια.
1: Γεια σου Μαριάνθη, γεια σου Μαργαρίτα. Στη Βέρεια, στην Πάτρα, γεια σου Εύη.

0: στους τοξότες.
1: Είμαι υπερβολικός.
0: Προσεγγίστε τους συνεργάτες σας και ζητήστε τους να σας στηρίξουν στα σχέδιά σας. Με εξαίρεση κάποιες στιγμές που θα νιώσετε καταβεβλημένοι και ίσως οθηθείτε σε υπερβολικές αντιδράσεις, η υπόλοιπη μέρα θα κυλήσει χωρίς να υπάρξουν προβλήματα περαιτέρω.

0: σταθερή στη σχέση σας για να έρθει η εδραίωση στα επαγγελματικά. Ανακαλύψτε τι ταιριάζει στο δικό σας γούστο και καταπολεμήστε τις αρνητικές σκέψεις και την απεσιοδοξία. Ασχοληθείτε μόνο με ό,τι σας αρέσει για να ανανεωθείτε. Παλαμές, κάνε μόνο ό,τι γουστάρεις, καλούδι.
1: Αχ, κάθε νύχτα. Δρόμοι και τα σκοτάδια.
0: Έρα, χαμός.
1: Είναι που λείπεις, μα έχουν μείνει πόθη σημαντικά.
0: Περνάω στον υδροχό. Οι πειρασμοί και οι προκλήσεις που θα τραβήξουν την προσοχή σας θα σας βάλουν σε γλυκές ερωτικές δοκιμασίες. Συντονιστείτε καλύτερα, συντονίστε καλύτερα τα θέματα που προκύπτουν στη σχέση σας. Ακόμα και αν αυτές διαφέρουν, θα βρείτε εύκολα το κατάλληλο μοντέλο επικοινωνίας.

έτσι, θα θυμόμαστε και λίγο τα παλιά. Και θα κλείσουμε το ψαράκι για να το απολαύσουμε λίγο, γιατί μου αρέσει τραγούδι. Ψαράκι λοιπόν, κάντε πράξη την επιθυμία σας να ανταλλάξετε απόψεις και σκέψεις με τους άλλους. Δημιουργήστε διαχρονικές σχέσεις για να αισθανθείτε τη σταθερότητα που χρειάζεστε, αντί να προσπαθείτε να τις αποφύγετε, προβάλλοντας ως επιχείρημα την ανάγκη σας για ελευθερία. Όχι, δεν έχετε τέτοια ανάγκη. Σταθερότητα έχετε ανάγκη. Δώστε το δυνατά.

0: γρήγορα γρήγορα σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Sfera Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Sfera 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
0: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
0: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σφαίρα 102.2.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά το Toyotomi.
7: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
17: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
18: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε, πάμε, παιδιά, πάμε και...
1: Έλα,
0: πάμε,
1: έλα,
0: έλα, έλα, παιδιά, να θυμάστε ότι σχεδόν τελειώνει η πρώτη από τις τρεις εβδομάδες που σας είπα πως η Φέτα Βαλμά Χήμα θα βρίσκεται σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ, 10 ευρώ και 95 λεπτά. Αυτή είναι μια τεράστια προσφορά που έρχεται εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Δοκιμάστε τώρα αυτή την εκπληκτική φέτα που φτιάχνετε μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα σε αυτή την τιμή. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το φρέσκο γάλα είναι όλη αυτή η μαγεία και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει από εκεί με το Βαλμά. Όχι γάλατα που δεν ξέρουμε, όχι συμπυκνωμένα γάλατα Γαλλίας και Ιταλίας. Αυτός είναι ο Βαλμάς. Ο Βαλμάς είναι με ελληνικό και μόνο φρέσκο γάλα. Όπως είναι και το Κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί, χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Όπου βρείτε Βαλμά, παρακαλώ, αλήθεια, επειδή δεν έχει και μεγάλες ποσότητες, πάρτε το για την οικογένειά σας. Είναι καταπληκτικό. Είναι μια μαγεία εδώ και 2 χρόνια που ουσιαστικά μας έχει πάρει την καρδιά. Είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς, αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, ρωτήστε τους τι παίρνουν και θα καταλάβετε. Και τώρα έχει έρθει σε όλη την Ελλάδα σε μικρές ποσότητες. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι αύριο που θα είναι γεμάτο τυριά και θα το πάρει μια οικογένεια. Δίλημα ζωής, παρακαλώ, λέει ο Παναγής.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες εδώ.
1: Συνταξιούχοι, νομίζω θα έλεγες.
0: Ναι, συνταξιδιώτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το email σήμερα έχει έρθει από τον φίλο και ακροατή μας Ανέστη. Ο Ανέστης μας εύχεται να είμαστε όλοι καλά. Λέει εδώ πέρα
2: ότι... Για θέση μας είχε στείλει Ανέστης.
0: Όντως Ανέστης έγινε.
3: Ναι.
0: Πρόχθες.
3: Είναι ο ίδιος.
2: Χθες μας έστειλε ένας Ανέστης και ένας Άγγελος.
0: Τι μας λέει ο Ανέστης τώρα εδώ? Ο Ανέστης μας λέει ότι παντρεύεται. Παντρεύεται στα τέλη του Σεπτέμβρη με την γυναίκα του.
3: Με το καλό.
0: Μία γυναίκα, λέει, πανέμορφη. Μία γυναίκα που την αγαπώ πάρα πολύ. Μία γυναίκα που ήρθε, λέει, και μου άλλαξε τη ζωή μου. 2 χρόνια είμαστε μαζί, δεν είμαστε πολλά, αλλά είμαστε τόσο ερωτευμένοι που

0: Η κολλητή
1: δεν είναι κουμπάρα.
0: Φίλη του είναι.
1: Μέλουσα κουμπάρα.
0: Αλλά η φίλη του έγινε κολλητή με την μέλουσα σύζυγό του.
2: Ναι, εντάξει, και
0: τι. Ωραία. Εντάξει. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του.
2: Φασώθηκε με τη φίλη του.
0: Κάνανε έρωτα.
1: Έλα μωρέ τώρα, έλα
0: δεν
1: μωρέ
0: ήταν,
1: τώρα.
0: Λέει, σχέση. Απλά είχαμε βρεθεί και πάνω στην τρέλα κάναμε 10-15
1: πάνω
0: φορές
1: στην
0: έρωτα.
1: Τι σημαίνει πάνω στην 10-15
2: στην τρέλα μου πάνε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: το θέμα είναι ένα. Το θέμα είναι ότι.
1: Σαν και σένα που ήταν πυροσβέστης.
0: Επειδή όντως ταιριάξανε πολύ με την κοπέλα και κάνουν πολύ παρέα, είχαν αποφασίσει να μην πούνε κάτι για, αυτή την, για αυτό που είχαν ζήσει τότε. Γιατί θα ήταν πολύ αμήχανο και άσχημο. Σίγα. Τώρα όμως λέει, δεν περιμένω να τα κανονίσει να μας παντρέψει κιόλας.
1: Συνέβη πριν τη σχέση του.
0: Ναι, πριν τη σχέση.
1: Α, είναι παλιά ιστορία.
0: Δεν παλιά, λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του.
1: Κουμπάρε τρελός.
0: Και δεν την κάνει. Τα κανόνισε λέει αυτή με τη γυναίκα.
1: Όχι, καλά και αυτή δέχτηκε.
0: Δέχτηκε.
1: Αυτή από τάκτε έπρεπε να πει ότι αχ,
0: με μεγάλη μου χαρά λέει θα το κάνω.
3: Ο κουμπάρος στην κουμπάρα.
1: Αυτή δεν είναι τώρα.
2: Άρα θα μπορούν να το κάνουν χωρίς άγχος.
0: Όχι, ακούστε λίγο γιατί είναι σοβαρό. Λέει, παιδιά, εγώ λέει τώρα τι να κάνω. Αν αυτό κάποια στιγμή μαθευτεί.
1: Τώρα ζει με το άγχος.
2: Πώς να μαθευτεί άμα δεν το πει η ίδια.
0: Μπορεί να τη βαρέσει να το πει κάποια στιγμή. Μπορεί να το πει κάποιο φίλο.
1: Πάνε πίνουν δύο ζάκια στην παραλία και λέει εσύ.
0: Εγώ λέει πάω να ξεκινήσω οικογένεια με αυτή γυναίκα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με βάση ένα ψέμα. Ή μάλλον με μια αλήθεια που τους έκρυψα.
3: Εύκολο το δίλημα αυτό.
1: Πώς έμπλεξε έτσι.
2: Δεν είναι εύκολο, φίλε.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Έμπλεξε, ρε.
3: Βγάζεις τρελή, παιδιά. Τι λέτε.
2: Όχι, ρε, τι τρελή βγάζεις.
0: Δεν είναι έτσι, Νίκο, γιατί είναι και η παρέα που ήξερε, είναι χιλιαδιό. Δεν είναι. Μπορεί να του βγάλει όλου τρελού.
2: Γιατί αν ποτέ η κουμπάρα μαλώσει με την.
0: Μπορεί να το πετάξει.
2: Και να πει το ωραίο άντρα έχει.
0: Είναι όντω σοβαρό δίλημα αυτό.
2: Ωραία, φαντάζομαι αυτό.
4: Μπορεί να τη πει κάτι η νύφη, ότι ξέρει κάτι σε αυτό το θέμα δεν είναι πολύ καλό και να πει αυτή η άλλη το ξέρω.
2: Αυτό ο άνθρωπο.
4: Και σε μένα τα ίδια έκανε.
2: Αυτό ο άνθρωπο θα ζει όλη του τη ζωή με το άγχος ότι αν μαλώσει ποτέ η γυναίκα του με την κουμπάρα.
0: Και με μια γυναίκα που πάει να κάνει οικογένεια.
2: Ναι, ότι πάντα μπορεί να το πει και να του πει καλά, εσύ γιατί δεν μου το πες.
4: Εγώ πάντως.
2: Και δεν θα με πείραζε, θα σου λέει, αφού το έκανες πριν από μένα. Αν μου το έλεγε ότι κάνατε σεξ, μπορεί και να μην την ήθελε για κουμπάρα.
0: Εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Το πιο πιθανό.
4: Εγώ πάντως θεωρώ λίγο αρρωστημένο αυτό που κάνει
2: αυτή. Η κουμπάρα.
4: Γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο αιμονικό.
2: Η κουμπάρα είναι αιμονική, είναι άρρωστη.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα. Άμα ήταν κάτι επιπόλαιο που έγινε, πέρασε και δεν την ενδιαφέρει.
4: 10-15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
2: 15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
3: Περνάγαν καλά.
2: Ναι, περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν.
0: Είναι Γρηγόρη μου.
1: Είναι επί 10 people. Λέω.
0: Παιδιά, είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω τι να συμβουλεύσω έναν άνθρωπο.
2: Εγώ θα του έλεγα να πει στη γυναίκα.
0: Τώρα.
4: Εγώ δεν θα την έλεγα.
2: Τώρα για να είναι ήρεμος όλη του τη ζωή. Τώρα να το πει. Τώρα.
1: Θα τα κάνει μαλάρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη η θέση του. Ένα λεπτάκι. Γιατί...
2: Πιο δύσκολη θα είναι στο μέλλον.
3: Να μην πει
2: κανένα αλήθεια, μωρό, μα βγουν κανένα τέτοιο τώρα. Η αλήθεια πάντα κερδίζει.
3: Να μην πει τίποτα. Η αλήθεια έχει πόνο.
2: True, every win. Άσε με ρε να μιλήσω αγγλικά που με κόβεις. Λοιπόν, true is everything and every time win.
0: Every time you go. Να, ωραία. Άρα ο Γρηγόρης λέει να το πει.
2: Ναι, γιατί θέλω να τα λέω και στα αγγλικά, μπορεί να ακούνε κάποιοι στα αγγλικά.
0: Σωστά, σωστά. Τους έπιασε. Το έχεις και αυτό το κοινό.
2: Πώς είναι η κουμπάρα στα αγγλικά. Λακομπάρε.
4: Λακομπάρε, ναι.
2: Λακομπάρε.
1: Best woman τη λένε, αλλά την
2: best woman.
1: Τώρα είναι.
4: Ας τώρα best woman.
0: Best woman. Έλα, best woman μου. Για πες εσύ τη γνώμη σου.
4: Εγώ είμαι της άποψης ότι καλύτερα να το πει τώρα.
2: Μπράβο.
0: Και εσύ συμφωνείς δηλαδή. Oh.
4: Βεβαίως, να το πει, να της το πει ξεκάθαρα.
1: Τελειώνει ο Ιούνιος.
4: Και όχι
0: κάτσε,
4: μόνο αυτό.
0: Βλέπει ο Γρηγόρης Τριανταϊκόφσκι και
1: το ανοίξει πληγή.
4: Δεν του αρέσει.
2: Δεν καθόλου τα σάλια. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτό ωραίο κορίτσι τώρα. Όχι. Είναι ωραία γυναίκα.
0: Δεν, αρέσει,
2: δεν με ενδιαφέρει καν.
4: Του αρέσει πάρα πολύ.
1: Τελειώσαμε.
2: Το σατσίδι μου αρέσει. Το σατσίδι βλέπω.
1: Τελειώσαμε.
4: Λοιπόν, και δεν σε έχει κι άλλο με μαγιό.
2: Δεν με ενδιαφέρει να ενδιαφέρει. Υπάρχει εσύ. Τέλος αυτά.
4: Όταν ακούς πολλά τέτοια καταλαβαίνεις. Για τα κέρατα δεν πρέπει να χωράμε πράσινο.
2: Όταν δεν λέω, δεν λέει. Όταν λέω, όταν ακούς τέτοια. Ρε φίλε, δεν βγάζεις άκρη με τίποτα.
0: Να έχεις τέτοια γυναικάρα, ρε.
4: Δεν έχει να κάνει αυτό. Που είμαι γυναικάρα. Λοιπόν, εγώ στη θέση του.
0: Θα το έλεγες τώρα.
4: Θα το έλεγα και όχι μόνο θα το έλεγα. Δεν θα την έκανε κουμπάρα. Θα της έλεγα να σου πω: δεν γίνεται να γίνει αυτή η κουμπάρα.
0: Μα τι δεν γίνεται, της πρότεινε και το κανόνισε.
4: Θα το ξεκανόνιζα.
2: Εγώ θα της το έλεγα. Όχι, μη ζήσει. Όχι, ρε, μη
3: ζήσει.
4: Γιώργος, ακούμε.
1: Δεν την έχει πατήσει.
2: Όχι, ρε, στε. Υπάρχει και ωραίο πράγμα.
0: Δεν μπορεί να το πει τώρα.
2: Όχι, ρε. Πες την αλήθεια και μη φοβάσαι, ρε.
3: Όχι,
4: ρε. Με το μαρτύριο αυτό.
2: Αυτό της σταγόνας. Αυτό είναι μαρτύριο σταγόνας, ρε.

0: Δεν το είχα πει γιατί ήταν κάτι επιπόλαιο. Δεν
1: είναι,
0: έχουμε την
1: επιπόλαιο.
2: Τι λες τώρα, ρε. Τι ναι. Επιπόλαιο ήταν και για ποιο λόγο θα μπορεί μεθαύριο να την πει αυτή.
0: Βέβαια θα μπορεί να πει
2: η γυναίκα
0: του.
2: Συγγνώμη, άσε με να μιλάς συνέχεια. Μιλάμε, αφήνει να μιλήσω.
0: Μ' αφήνει και κάνω παρέα με μια γυναίκα η οποία με την οποία έχει κάνει σεξ.
3: Μου τη γνώρισε.
2: Εγώ σου λέω ότι κάποια στιγμή θα πει η ίδια. Πήγε να πάρει την κουμπάρα μου, είπε να πάει να την πάρει από το σπίτι. Και θα πάει αυτό.
4: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου.
7: Θυμάσαι, πάνε πολλά χρόνια.
2: Ναι.
7: Χτυπούσαμε επίμονα το κουδούνι γιατί ξέραμε ότι είσαι μέσα.
0: Και ναι. Ξέρετε ότι θα πάρετε και καλό μποναμά.
7: Πήραμε καλό μποναμά, ναι. Και απλά ήθελα να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί τώρα καταλαβαίνω και κοιμώ τον ύπνο.
0: Δεν είναι και η Βίκυ Χατζηβασιλείου να πάτε στο πακέτο?
6: Περίμενε, γλυκούλα μου, πόσο χρονών είσαι τώρα?
3: Πάπα, προσέξτε τώρα, έχει ξεκινήσει ανάγκη, ξέρετε.
2: 36. Άκου τι θυμάται το. Τότε πόσο χρονών ήσουν που είχε έρθει?
7: Δεν μπορεί να μην μα θυμάσαι. Γνώρισε και τη μητέρα μου από την τράπεζα. Είμαστε τα παιδιά του Καλάντων.
2: Άμα σε δω, θα θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι, έχω το κεφάλι μου, αλήθεια σου λέω.
7: Δεν νομίζω να με θυμηθείς, γιατί πάνε 20 χρόνια.
2: Όχι, μην το λες, είμαι φυσιογνωμιστής. Λοιπόν, ναι. Μπορείς να μου τα πεις άλλη μια φορά τα Κάλαντα, σε παρακαλώ τώρα.
7: Τώρα
3: ναι. Που είναι ξύπνιος.
2: Τώρα που μπορώ,
7: σήμερα
2: τώρα,
7: που είμαι και βραχνιασμένη.
2: Τώρα που ναι, και τώρα που δεν θα με ενοχλήσεις κιόλας.
0: Και δεν θα δώσεις και λεφτά.
6: Τώρα κάτι σου θυμίζει.
2: Τώρα κάτι μου έρχεται.
7: Κι αρχή καλός μας χρόνος εκκλησιά.
6: Αυτό σε θυμήθηκε. Τα παιδιά του Καλάντων.
2: Τώρα κατάλαβα ποια είσαι. Τι γλυκό πλάσμα είσαι εσύ όμως μετά από τόσα χρόνια να παίρνεις να μου το λες όλο αυτό.
7: Μα προσπαθώ από πέρσι τα Χριστούγεννα, γιατί με πήραν αναπληρώτρια και ξυπνάω πρωί και εκτιμώ τον ύπνο. Και
2: τι του κάναμε. Τώρα λοιπόν κατάλαβες γιατί έπρεπε να κοιμηθώ, Κατάλαβα.
7: Έπρεπε να κοιμηθείς, αλλά εμείς κοιμούσαμε πολύ επιμονά.
2: Τι γλυκό. Μακάρι να μας τα φέρει η ζωή να ξανασυναντηθούμε έτσι από κοντά, να σε δω πραγματικά. Είσαι πάρα πολύ ευγενική.
7: Άμα σε πετύχω θα σε χαιρετήσω.
2: Βεβαίως, εννοείται.
7: Τώρα στο διατάφτα για το δίλημα.
2: Ναι, για το δίλημα.
7: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά.
0: Άρα εσύ λες να το κάνει μόκο και να πάει παρακάτω, να το απαντρευτεί.
7: Να το κάνει μόκο τώρα.
0: Άρα εσύ συμφωνείς με μένα και τον Νίκο.
3: Ναι.
2: Δεν θα είναι πάντα φοβισμένος ότι...
7: Γιατί προσπαθούσα να πιάσω γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά
0: η παραμύθα.
3: Ναι,
7: δεν είναι παραμύθα.
0: Απλά δεν έχει πει όλη την αλήθεια.
7: Παιδιά, έχει κρύψει την αλήθεια, δεν έχει πει ψέματα.
0: Αυτό,
7: έχει διαφορά.
3: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
7: Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και εντάξει, στραβές συμβαίνουν. Αν ξανασυμβεί, θα χωρίσουν. Τελείωσε. Τι να κάνω.
2: Δεν θα είναι όμως πάντα μια ζωή αγχωμένος ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η άλλη να το πει.
1: Είναι αγχωμένος, το παρελθόν.
7: Εάν έχει άγχος, να πιάσει την κουμπάρα και να τη πει: βρες έναν λόγο, πες ότι θα λύρισες και ότι δεν μπορείς να αναλάβεις γάμο.
3: Αυτό θα έκανα και εγώ.
2: Γιατί συγγνώμη, αν σου το έλεγε ένα σύζυγο παντρεμένη, σε.
1: Εγώ θα τσέκανα ωραία φίλη.
2: Αν σου το έλεγε η σύζυγό, αν σου το έλεγε ο σύζυγός σου ότι σε παρακαλώ, η κουμπάρα που πάμε να κάνουμε τώρα, να ξέρεις ότι είχα κάτι, εγώ δεν θέλω να τη βάλουμε τόσο πολύ μέσα μας, γιατί μπορεί να γίνει για αστεία, αλλά αυτό που κάνει μου βγαίνει πονηρό.
7: Κοίταξε, αν μου το έλεγε, έχει διαφορά, έτσι.
2: Γι' αυτό λέω
7: αν
2: να το
7: πει. Αν μου το έλεγε, το κοιμά μου τον είπα του δικαίου.
2: Αυτό λέω. Ότι ουσιαστικά είναι ωραίο να πεις την αλήθεια. Πάντα η αλήθεια κερδίζει. Πονάει στην αρχή, αλλά θα το εκτιμούσε και εκείνη.
1: Όχι μόνο.
7: Ναι, αλλά μετά δημιουργείται τεράστιο θέμα. Δηλαδή, αν εμένα γύρναγε και μου έλεγε ότι έχει συμβεί αυτό με την κουμπάρα.
2: Ναι.
7: Καταρχάς θα την έκοβα από κολλητή, γιατί θα μου το έχει κρύψει και η κουμπάρα.
2: Σωστό.
7: Και κολλητή. Και θα αρχίσει να έχω μετά δεύτερες σκέψεις και για τον. Μέλλοντα
2: σύζυγό μου. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το θεωρήσεις πιο τιμή αυτό να σου το πει πριν παρά το να το μάθεις μετά. Μετά δεν
7: μετά
2: το συγχωρήσεις ποτέ.
7: Μετά γιατί να το μάθω, ρε παιδιά.
2: Όχι, μην πότε. Το λες, αχ, οι γυναίκες είστε μεταξύ σας, είσαστε οι γυναίκες πάνω σε ένα καυγά, πάνω σε μία αυτή.
3: Πάνω στα κάραντα.
2: Πάνω εκεί που πίνετε με ένα ουσκάκι πάνω σε ένα αυτό. Σούρτη,
3: ναι.
2: Και να ξέρεις ότι εγώ με τον άντρα σου είχα πάει πριν πας.
3: Έλα μωρό, θα μας πεις τώρα για τον Ανέστη.
0: Έχω πάρει κι εγώ Ανέστη.
7: Εάν μου έλεγε, έχω πάρει κι εγώ ανέστα, το έλεγα εσύ το πήρε. Ναι, εγώ το πήρα για πάντα.
2: Μ' αρέσει, είναι πολύ δυναμική. Λέει τα κάλαντα. Λέει τα κάλαντα και σε 35. Δεν καταλαβαίνω.
3: Λέει τα κάλαντα Ιούνιο.
1: Θα σου πει βέβαια αυτή η μετά.
7: Έπεσε και ένα θηλυκό. Τι να
1: μετά θα σου πει αυτή όμω εκεί που έφτιασα.
2: Εσύ τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι. Πώ και έτσι δεν βρέθηκε τίποτα στη ζωή σου.
3: Ατυχήσασα.
7: Πώς και δεν παίζει τίποτα στη ζωή μου.
2: Πώς και δεν βρέθηκε λέω κάτι μέχρι τώρα έτσι. Κάτι...
7: Έχει βρεθεί, απλά δεν είμαι παντρεμένη.
2: Α, έχει σχέση κανονικά, δεν έχει παντρευτεί μας.
7: Κανονικά, ναι.
2: Ωραία.
7: Είμαι από αυτές.
2: Τέλεια.
0: Καλά κάνεις.
3: Δεν σου έχει κάνει πρόταση γάμου ακόμα.
1: Αυτός.
7: Μου έχει κάνει, απλά έχουμε κάποιες δυσκολίες με το σπίτι που μένουμε, οπότε.
1: Α, υγρασία.
7: Είμαστε σε αναμονή.
2: Γιατί δεν κάνετε δήλωση για το ανακαινίζω. Τώρα ανοίξαν οι πλατφόρμες.
7: Το ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες δεν πληρούμε.
2: Μάλιστα. Πολύ θα χαρώ να μου πεις ότι είσαι εσύ αυτή που μιλήσαμε και όλα αυτά που είπαμε. Σε φιλώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
7: Να είστε καλά, είσαι,
5: φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια. Τι υπέροχο. Υπέροχο αυτό. Να το έχει τόσα χρόνια στο μυαλό της για να το πει τώρα. Πάμε ακόμα ένα τηλέφωνο να δούμε τι. Εμείς, εγώ λέω να το πει πάντως ο Ανέστης. Ανέστη, αν επειδή μας ακούς, πες το αγόρι μου και σήμερα κιόλας και να φύγει από πάνω σου και να θα είσαι ξέλαθρο. Αλήθεια σου λέω. Θα είσαι τόσο σαν πούπουλο.
3: Σαν διάρκεια θα είναι.
2: Ενώ θα ζεις πάντα με ένα άγχος όποτε ακούς το όνομα κουμπάρα. Πες το αγόρι μου, σε παρακαλώ, πριν γάμους, πριν παιδιά, ό,τι είναι να γίνει πριν, θα με θυμηθείς. Αν μπουν παιδιά, καταστάσεις δύσκολες και τέτοια, μετά φίλε μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Okay. Πες το τώρα, πες το. Άρα, καλημέρα, επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
3: Είμαστε σας.
2: Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
7: Εγώ τηλεφωνώ γιατί έχω βρεθεί στη θέση της κοπέλας.
2: Για κάτι τέτοια ζούμε.
7: Πολύ χαλαρή. Όταν θα βρεθεί, θα ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Ξαναπες.
7: Και επειδή λέω η προηγούμενη κοπέλα το παίζει πολύ χαλαρή.
2: Δεν το παίζει, είναι, είναι χαλαρή. Είναι, χαλαρή. Γιατί δεν λέμε, γιατί
7: χαλαρή. Είμαστε μέχρι να έρθουμε σε αυτή τη θέση.
5: Για πες μας, τι συνέβη.
3: Για πες, πείτε μας το story σας.
7: Τίποτα, εγώ είμαι ακόμα με τον άντρα μου βέβαια.
3: Σας το είπε δηλαδή.
7: Όχι, εγώ το μάθα μόνη μου. Αφού είχαμε παντρευτεί, αφού είχε γίνει κουμπάρα και αφού ήταν να βοηθήσει και το παιδί, γιατί ήμουν έγκυος όταν το έμαθα.
1: Συγγνώμη, πώς το ανακάλυψες.
7: Τυχαία. Αυτή γενικά ήταν παντρεμένη, είχε και δύο παιδάκια. Και... αλλά φαινόταν ότι κάτι...
3: Κάτι έχει παίξει.
5: Το αισθανόσουνα.
7: Ότι τον γουστάρει, ότι... δηλαδή όταν ήμασταν όλοι μαζί...
3: Ήταν λίγο άβολο.
7: Ναι. Ναι, ας πούμε στα γενέθλιά του πήγε, του πήρε τούρτα έκπληξη.
1: Άμα βλέπεις τέτοια...
7: Και ήμουν έγκυος και αυτά και κάνουμε τον πολιτικό. Και είπα αυτή να μας παντρεύσει. Okay, αφού κάναμε και παρέα, ήταν και στην ίδια φάση με παιδί, με παιδιά και αυτά, περιμένουμε και εμείς παιδί. Και αφού γίνεται ο γάμος και αυτά όλα καλά, τυχαία, πολύ τυχαία, κοίταγα κάτι στο... μου είχε δώσει το κινητό του να δω κάτι στο Facebook και έρχεται μήνυμα και το καταλαβαίνω.
0: Τι έγραφε το μήνυμα, μην μας αφήνεις το πιο κρίσιμο.
7: Ότι... η Γιώτα.
0: Ναι, το όνομά της, ναι, ωραία.
8: πρέπει να έχει καταλάβει κάτι.
3: Αμά. Για να τον βλέπω... κάνει συνένοχο με αυτό, το ξέρεις. Ε?
8: Ναι, γιατί βλέπω τη συμπεριφορά της είναι λίγο περίεργη.
2: Ωραία,
8: και
2: ωραία. Μην συνεχίσει γιατί άλλα είναι λεπτομέρειες. Μισό λεπτό, συγγνώμη λίγο. Ναι, συγγνώμη. Και τι έκανε τελικά εσύ με αυτή τη γυναίκα, πια, με την κουμπάρα.
8: Καλά, προφανώς δεν μιλάμε. Προφανώς της έστειλα μήνυμα. Καλά, προφανώς. Τσακώθηκα.
2: Ναι, με τον άντρα σου. Γιατί τσακώθηκες με εκείνη και όχι με τον σύζυγο.
8: Δεν με ένιωξε το ότι έχουν κάνει κάτι πριν 5-6 χρόνια στο σχολείο. Γιατί τότε ήμουν και πιο μικρή εγώ. Δηλαδή, μικρή παντρεύτηκα.
2: Εννοείται. 5-6 χρόνια πριν σε γνωρίσουν, τι σημασία έχει, τι κάνανε.
8: Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ακόμα και σχέση να είχαν. Όχι απλά να έχουν κάνει κάτι. Με ενδιαφέρει που δεν μου το είπε.
2: Είδες.
8: Γιατί εγώ που ξέρω τι.
5: Που δεν σου το είπε ποιο, ο άντρα σου
2: ή αυτή.
1: Ο άντρα.
2: Είδε που σε λέω.
8: Γιατί εγώ που ξέρω ότι δεν γινόταν μέχρι και τότε.
2: Ακριβώς, όχι μέχρι και τότε, μέχρι και χθες. Θέλω που λέω λόγος.
8: Μέχρι και χθες, όχι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε όπως
2: όχι,
8: τότε.
2: Όχι, όταν λέω χθες, μέχρι το χθες λέω τη στιγμή που παίρνεις το μήνυμα.
8: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και εγώ που το ξέρω, δηλαδή πώς να έχω εμπιστοσύνη. Ενώ από την αρχή μου έλεγε.
2: Και έγινε αυτό και αυτό.
8: Γιατί κάνουμε κουμπάρα, γιατί και... Γενικά τώρα μην έχουμε και πολλά.
2: Σύμφωνα, γιατί έχει παίξει αυτό το πράγμα και ότι δεν περιμέναμε εγώ.
5: Εγώ θα σας πω κάτι. Μου έχει τύχει στο παρελθόν σε μια σχέση μου.
1: Και πώς δικαιολογείται.
5: Σε μια σχέση μου, η σχέση μου, εν πάση περιπτώσει, να μου έχει συστήσει μια κοπέλα με την οποία είχε εκείνο σχέση πριν από μένα.
3: Ωραία.
5: Δεν είχα κανένα πρόβλημα, έκανα παρέα μαζί.
2: Κουμπάρα θα την έκανες.
5: Ναι.
2: Άσε μας δρενάνσεις τώρα, εντάξει.
1: Έλα,
8: ούτε
1: τώρα,
8: εγώ έχω ναι. θέμα και μάλιστα. Θα την έκανα και κουμπάρα από τη στιγμή.
5: Κανένα πρόβλημα δεν είχα. Γιατί ήξερα την αλήθεια.
2: Μάλιστα.
8: Ακριβώς, αρκεί να ήξερα την αλήθεια.
1: Πώς δικαιολογήθηκε ο σύζυγος?
8: Ότι δεν ήταν κάτι και ήταν παλιά. Και ωστόσο, όταν έστειλα μήνυμα σε αυτή να της πω ότι... ότι έμαθα αυτό και αυτό και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και τι είναι αυτά τα πράγματα και προφανώς καταλαβαίνεις ότι okay, μας έχεις παντρέψει αλλά δεν θα βαφτίσεις το παιδί. Τον έβγαλε τρελό.
3: Τρελό? Ότι δεν έχει συμβεί τίποτα?
8: Ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για να μην τα μαθαίνεις προφανώς.
3: Άκου τώρα.
5: Εντάξει, τώρα αυτά είναι βλακίες και υπερβολικά και...
8: Ναι.
3: Μάλιστα.
8: Και τη δύο, δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Με πειράζει το ότι εγώ τώρα δεν έχω εμπιστοσύνη.
3: Βέβαια, μου το κρύψες.
1: Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δικαιολογηθεί τον άντρα της από τη στιγμή που δεν κρατάτε σχέσεις.
8: Δεν αυτό το ξέρω. Το δικαιολο...
1: Ναι, αλλά αφού δεν κρατάτε σχέσεις, γιατί δεν κρατάτε σχέσεις?
8: Απλά. Πάσα.
3: Εντάξει, σπάνε μωρέ. Οι καταστάσεις τώρα.
1: Τι σπάνε.
3: Πάρουν κουμπάρι που κάνεις απελήσεις χρόνια. Εξαφανίζονται.
2: Εδώ βαφτίζει το παιδί σου άλλο, φίλε, και εξαφανίζεται να πούμε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ο άλλος βαφτίζει το παιδί σου και επειδή εσείς δεν τα κάνετε πια παρέα, δεν συνεχίζει να στέλνεις το παιδί σου ενώ γίνεται νονός. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό.
3: Έτσι.
8: Εγώ αυτό που θα συμβούλευα το παιδί να τη πει επακριβώς. Αγάπη μου, κοίταξε να δεις, δεν ήξερα ότι θα έρθουν αυτά τα πράγματα. Άλλο το να κάναμε λίγο παρέα και αυτά.
2: Και άλλο να μπαίνουμε στο σπίτι συνέχεια. Συμφωνώ.
8: Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή θέλω να είμαι εντάξει, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Αν θέλεις, προχωράμε. Αν δεν θέλεις, κάνουμε κάποιον άλλο κουμπάρο. Και τελειώνει το θέμα.
2: Πολύ ωραίο. Όπως το λες,
1: η
2: αλήθεια. Η αλήθεια πάντα. Ας τον αφήσει, Νίκο, καλύτερα θα είναι.
1: Τι λες, μωρέ,
2: πολύ καλύτερα θα είναι από τον
5: άλλο. Αν στο ψέμα.
8: Αν κάνει παιδιά, είναι καλύτερα να τον αφήσει.
2: Όπως το λέω. Νίκο μου, δεν μ' αρέσει αυτά. Μάλλον η Όλγα δεν ξέρει πολλά από σένα. Δεν τα πω.
8: Όχι. Το θέμα είναι όταν τα κάνουμε να έχουμε και τα τέτοια.
2: Σύμφωνα. Τα κακάλια.
3: Δεν πειράζει, Γρηγόρη, έρχεται τώρα η Ρόδος. Θα την πιάσουμε στην Όλγα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε να έχει μια όμορφη. Να έχει μια όμορφη ζωή με τον άντρα σου και να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
2: Φιλάκια πολλά. Φιλιά, καλημέρα. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο ψέμα.
3: Δίλημα.
2: Το μεγάλο δίλημα.
9: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
10: Σφαίρα Tour. Επόμενο σταθμό. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Είναι άβο, πάει.
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη.
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα.
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
13: Κουτεντάκι.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
14: AutoFit.
15: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
15: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
18: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
19: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
20: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
21: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
22: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
23: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
22: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
23: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
22: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
23: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
22: Αλήθεια!
23: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
22: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
23: Για την κόρη σου.
22: Ποια κόρη, καλέ?
23: Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250.
22: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
23: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
22: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
23: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
22: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
23: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
24: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
25: Την έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
0: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
1: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, τη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Ιούνιος, Ιούλιος,
14: Αύγουστος.
7: Μελωδία στα αυτιά.
26: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης με το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που ήθελε να ακούσουμε ο Γιώργος.
1: Πού το θυμηθήκαμε τώρα, 2017 είναι αυτό, ε.
0: Ναι, πώς σου ήρθε τώρα αυτό.
2: Έπρεπε να το ρέπεσαι.
0: Λοιπόν, μάτι, κυρίες και κύριοι, σε όλη την Ελλάδα είναι τα καταστήματα που μπορείτε να πάτε να βρείτε όλα τα γυαλιά και πραγματικά σε πολύ καλές τιμές. Μεγάλη ποικιλία και σε γυαλιά ηλίου και ουράσιο στα αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou. Στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Ο Παναγής θα κάνει την κλήρωση για μάτι-μάτι για ένα ζευγάρι. 69-36, 10, 10-22. Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market τους εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απογευματική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit.
0: Δεν θα πάρεις τίποτα.
3: Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λοιπόν, θα σας πω και εγώ κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Όχι, δεν θα πεις τίποτα γιατί έχουμε μπει.
4: Ότι σας αγαπώ, ήθελα να πω.
0: Και εγώ σας αγαπώ. 2-11-7-0-7-9-31. Παίζουμε Beat the Bomb. Χαρίζουμε λεφτά μες το καλοκαίρι.
5: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Μπρος.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
7: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Πώς είστε?
7: Μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
7: Αντωνία.
0: Αντωνία, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Σαλαμίνα.
0: Μήπως προηγουμένως για το δίλημα, άκουγες καθόλου το δίλημα, Αντωνία?
7: Όχι, γιατί πριν από λίγο έβαλα το ράδιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Σαλαμίνα.
0: Τα γνωστά παλούκια, έτσι λεγόταν
7: παλιά. Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Η σουβάλα εκεί είναι ή λάθος?
3: Όχι, η σουβάλα είναι στην Αίγινα.
0: Στην Αίγινα. Να σου πω, Αντωνία μου, είχαμε ένα δίλημα έτσι πολύ ωραίο. Αν το άκουγε θα είχε σίγουρα μια άποψη να μας πεις και εσύ. Λοιπόν, ωραία, έχεις ξαναπαίξει Beat the Bomb?
7: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Τέλεια. Έχεις κερδίσει τίποτα την εκπομπή μας?
7: Έχω κερδίσει, είχα παίξει φακέλους.
0: Α, και τι πήρες?
7: Χαρμάνι.
0: Χαρμάνι, α, έχασες δηλαδή, δεν πήρες λεφτά.
7: Ναι.
0: Για να δούμε όμως τώρα. Από 1 ευρώ μέχρι 500. Ξέρω ότι έχει αγωνία. Εγώ εδώ δεν παίζω και έχω αγωνία. Όχι όταν παίζετε εσείς και πρέπει να σταματήσετε. Πού θα σκάσει η βόμβα? 3, 2, 1. Παναγή!
8: Beat the bomb, παίζουμε!
6: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 10 ευρώ. 14. 18. 22 ευρώ. 23. 25. 28 ευρώ. 60. 61. 62 ευρώ. 68. 69. 70.
0: Καλά κάνεις και τα αφήνεις πάντως. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι.
4: Ναι, αλλά να που έχασε.
0: Να το ρίξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
8: Τώρα πότε θα ξαναπιάσει.
0: Αντωνία.
7: Ναι.
0: Μη στεναχωριέ. Όχι, φυλάκια.
7: Δεν πειράζει.
0: Ένα five fashion από μένα θα το δώσει στην Αντωνία στη Σαλαμίνα. Σε παρακαλώ.
3: Έχεις πάρει five fashion, Αντωνία?
4: Όχι, καλέ.
7: Όχι.
3: Στείλε μου μήνυμα τώρα.
0: Μια ωραία δωροπιταγή να πάρεις κάτι μέσα στο καλοκαίρι να το φοράς και να σκέφτεσαι την εκπομπή μας.
3: Στείλε μου τώρα στο Instagram, Αντωνία.
7: Ναι, να
0: είστε
7: καλά.
4: Και με το κωδικό
3: Νάνση 20% έκπτωση.

0: Λοιπόν, έχουμε και Ανδριόπουλο, παιδιά, μην ξεχνάτε έτσι, για να, επειδή βλέπω τι γίνεται με, με τις τηλεθεάσεις το βράδυ που έχει ποδόσφαιρο, που όλοι βλέπετε,
1: σαρώνει.
0: Θα είναι μέχρι 30%, θα είναι 30 και ψαρώνει. Εντάξει, λογικό είναι. Καλοκαίρι είναι, κάθε 4 χρόνια έχει Μουντιάλ. Λοιπόν, γι' αυτό και επειδή κάθε 4 χρόνια έχει Μουντιάλ, κάθε 4 χρόνια και ο Ανδριόπουλος κάνει αυτές τις προσφορές. Βέβαια, την προσφορά τη μεγάλη την κάνει κάθε μέρα. Οπότε δεν περιμένει το Μουντιάλ ο Ανδριόπουλος για να κάνει προσφορές. Αλλά συν τις προσφορές που κάνει κάθε μέρα, συν το καλάθι που στέλνει κάθε μέρα, συν το Mundial Grill Combo με 10 ευρώ, αλλά και το Goal Combo μόνο με 10 ευρώ, και αυτό επίσης που έχει λουκάνικα, ψωμάκια, ρώσικη το ένα πακέτο, το άλλο καλαμάκια, πίτες, τζατζίκι το άλλο πακέτο, σας λέει ορίστε, ελάτε από εδώ, πάρτε με όσο γίνεται πιο φθηνά τα πιο ωραία πράγματα και περάστε ωραίες βραδιές στο μπαλκόνι, στο σπίτι, όλοι μαζί παρέα. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, η οικογένεια Ανδριόπουλου που είναι πραγματικά φανταστική και πολλοί κόσμος τους ευχαριστεί και κυριολεκτικά γράφουν ύμνους για αυτή την οικογένεια που βοηθάει μέσα από την εκπομπή μας όλες τις ελληνικές οικογένειες για να γλιτώσουν από τον οικονομικό προϋπολογισμό. Μπράβο, μπράβο σε μια τέτοια επιχείρηση, πραγματικά, και σε μια τέτοια οικογένεια. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Αγίος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Στείλτε 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι που δίνουμε κάθε μέρα γεμάτο κρέατα.
1: Λοιπόν, θα σας πω και εγώ κάτι πολύ ωραίο. Ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο αυτή η ιστορία με τα χρήματα που έχουμε. Επειδή έχουμε σαν παράδοση, σαν ελληνική παράδοση, ας πούμε. Άμα χύσεις τον καφέ,
1: θα πάρεις λεφτά.
0: Άμα σε χέσει πουλί,
2: θα πάρεις λεφτά.
0: Αν πατήσεις κατά,
1: θα πάρεις λεφτά.
0: Πώς γίνεται με όλα αυτά τα αρνητικά να πάρεις λεφτά? Και στο τέλος,
1: τι?
0: Συμβαίνει αυτό τίποτα από όλα αυτά?
3: Όχι.
0: Το έχετε τσεκάρει, ρε παιδί μου? Ερώτηση κάνω, συζήτηση κάνω. Το έχετε τσεκάρει αυτό το πράγμα?
3: Εγώ έχω φάει πολύ σκατό, λεφτά δεν έχω πάρει.
2: Άρα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή ουσιαστικά τίποτα από όλα αυτά πιάνει. Λέγανε παλιά, ας πούμε, αυτοί. Κλείς το ψαλίδι.
1: Γρουσουζιά.
0: Όχι γρουσουζιά, κουτσομπολιό. Κλείς την ντουλάπα, φεύγει η τύχη σου.
1: Ναι.
4: Αλήθεια.
1: Μην αφήνεις κάτω την τσάντα.
0: Θα χάσεις λεφτά. Να το πάλι.
3: Να το αυτό.
0: Θα φύγουν τα λεφτά. Ισχύει ποτέ.
1: Η Νάνση το πιστεύει αυτό πολύ.
2: Ναι, το
3: πιστεύει. Τζάντα, ναι, είναι.
0: Άμα το πιστεύει η Νάνση που θεωρείται έξυπνη γυναίκα, τότε τι περιμένεις? Για πες λίγο.
2: Δεν το ξέρεις τι γίνεται. Γενικά προσπαθώ να τα αποβάλω όλα αυτά από τη ζωή μου. Αλλά αυτό με την τζάντα κάτω δεν μ' αρέσει κιόλας.
0: Εσύ, Γιώργο, τι πιστεύεις? Πιστεύεις τίποτα από όλα αυτά?
3: Αυτό με την τσάντα δεν μου αρέσει, ναι, νομίζω.
1: Η παντόφλα ανάποδα.
3: Παντόφλα
0: ανάποδα.
3: Αυτό είναι κακό, αυτό είναι κακό.
2: Και αυτό τα ντουλάπια
1: έχουν ατυχία φουλ.
0: Η παντόφλα ανάποδα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Άμα σταθεί η παντόφλα ανάποδα.
4: Δεν φοράς παντόφλες.
0: Αλλά και δεν είναι δυνατόν η παντόφλα ανάποδα και
1: εσύ. Ναι, απαγορεύεται, παιδιά. Η παντόφλα ανάποδα είναι γρουσουζιά.
3: Και να τη βρίζεις, τι είναι γρουσουζιά?
2: Κυρίως.
0: Αυτή είναι πολύ μεγάλη γρουσουζιά. Σωστά. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έρχεται και σφαίρα κούριερ σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως. Αλλά μια χαρά.
2: Παιδιά, ανακοίνωσε ο Απόν ότι περιμένει παιδί.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο του. Τι γλυκό παιδί είναι αυτό. Λοιπόν, αφιερωμένο.
3: Αν βγει κορίτσι, λέει, θα το βγάλει απουσία.
1: Ηλίθιος.
0: Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε όλους μας, σε εσάς εκεί έξω και σε εμάς εδώ πέρα μέσα.

0: Λοιπόν, στα 35 λεπτά, παιδιά, έχουμε και το περά. Μην ξεχνάτε, έρχεται και Σαββατοκύριακο βέβαια. Με τα γλυκά, το μπρούκι, γράψτε το λίγο.
1: Ο μπρούκι.
0: Συνδυασμό μπράουνι και κούκι και κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Ειλικρινά, μπρούκι, αυτό είναι το περά. Με τα viral fruit που βγαίνουν κάθε μέρα και βγαίνουν και καινούργια και βγαίνουν
2: πρέπει
0: και
2: καταπληκτικά. Πρέπει να βγάλει και ένα να το λέει ντούκι.
3: Ντούκι, γιατί εγώ τώρα πρέπει να πάω να κλείσω τα γλυκά για τη βάφτιση.
0: Να πάω όμω, γιατί γίνεται χαμό ήδη με τα
1: πρωτεΐνα.
3: Καλά, είναι διάσημο να
0: γίνεται ένα πανικό με το όπερα.
3: Εμά τη ζωή μπίστε μαζί μια προτεραιότητα.
0: Στην πρώτη θέση, στην πρώτη θέση πραγματικά.
2: Είναι, σα τη δώσω την προτεραιότητα.
0: Των ζαχαροπλαστείων, πραγματικά με πάρα πάρα πολύ αγάπη έτσι στέλνουν όλο το όπερα σε εσά και σε όλο τον κόσμο και σα ευχαριστεί πολύ για αυτό που κάνετε. Ελευθερία Βενιζέλο 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Και επίση να σα πω ότι μπορείτε τώρα να πάρετε το καφεδάκι σα και το πρωινό σα, γιατί από το πρωί τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά. 6936-1022 για την τούρτα, γράψτε το ονοματεπώνυμο.
1: Μετά τον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνει και αναπλάττει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κονκινίλα και κάψιμο. Με ιαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Ενώ το γιαούρτ προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτο στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
3: Κοίτα εδώ, κορμάρα η Φουρέιρα, ρε φίλε.
1: Αν νόμιζα, έλεγε
3: ένα κούνημα. Εννοείται, όλοι θα πούμε. Λοιπόν, ψάχνει το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, ότι διψά, αλλά βαριάσαι να σκοτώνει μέχρι το ψυγείο, την κουζίνα. Οπότε, όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν τη φύση χωρί καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει και μετά μπορεί ποιο το ήπια. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Λοιπόν, και να σου πω ότι η Στοίχημαν είναι επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα τη μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμία εν ώψη τη κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντα το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνει μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσει γιατί από ό,τι φαίνεται 3 λεπτά θα κάνουμε courier. Δεν θα προλάβουμε άλλο.
0: Όχι, θα κάνουμε.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη.
5: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Δύναμη.
9: Εμπειρία.
8: Γνώση.
9: Εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα αποκλειστικά.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. E-Food Market. Το σούπερ μάρκετ του E-Food. Σούπερ γρήγορα.
15: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
15: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
19: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
18: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
19: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
20: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
21: Και μετά, κρυωματάκι.
22: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε χαμένοι σε λίγο, Παναγία, σε παρακαλώ λίγο τα ακουστικά, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Στα 15 λεπτά πριν από τις 10, πριν σας αποχαιρετήσουμε, και είναι ίσως το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο. Το Σφαίρα Courier, ρε παιδί μου.
1: Το Σφαίρα Courier,
0: Λοιπόν, νομίζω το πρώτο τελευταίο, γιατί έτσι κι αλλιώς 4 του μηνός θα φύγουμε για τη Ρόδο, που εκεί βέβαια θα είναι λίγο πιο χαρούμενα τα πράγματα.
1: Και το πατάω.
0: Όμως πρέπει να ομολογήσω, ήδη λίγο πιο χαμηλά πάλι, Παναγία μου, λίγο ακόμη πιο χαμηλά, είναι πολύ δυνατά. Έχουμε άλλα δύο. Μάλιστα, ναι, σωστά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε ήδη σε mood καλοκαιρινό, οπότε σας ζητάμε και λίγο συγγνώμη αν είναι ακατανόητες οι εκπομπές που βγάζουμε. Τουλάχιστον προσπαθούμε να είναι το μυαλό μας εδώ. Έχουν κρασάρει με όλα αυτά που έχουν γίνει φέτος. Λοιπόν, πάμε για Σφαίρα Courier. Δεν ξέρω αν έχει έτοιμη κάτι που θέλει να πει, κάτι που θέλει να δώσει. Παρακαλώ, πέφτει το σήμα. 211-7007-931. Αν έχετε κάτι μέσα στο σπίτι που πλέον δεν το θέλετε ή στην αποθήκη που είναι καλό και θέλετε να το χαρίσετε, παρακαλώ μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Ή αν εσείς θέλετε λοιπόν κάτι να ζητήσετε που πιστεύετε ότι δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να το αποκτήσετε με έναν άλλον τρόπο και κάποιος το έχει, με το καλό. Έχουν γίνει ανταλλαγές εκατοντάδων πραγμάτων. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Αν το είχα τραβήξει σε βίντεο αυτό, πραγματικά κάποιοι θα κλαίγατε με αυτό το αποτέλεσμα, από τη συγκίνηση των ανθρώπων που παίρνουν αντικείμενα που εσείς νομίζετε ότι εντάξει και που τα έχω δεν μου κάνουν τίποτα. Δεν ανταλλάσσουμε χρήματα, δεν θέλουμε χρήματα, όλα γίνονται μόνο μέσω αντικειμένων. Είναι όπως λέμε ανταλλαγή δώρων. Καλώς ήρθατε στο Σφαίρα Courier.

0: Κούριε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, ψάχνουμε ένα ποδήλατο, ψάχνουμε δύο διαδρόμους γυμναστικής, ψάχνουμε χύτρα, θέλουμε ένα τριήμερο για δύο άτομα κοντά στην Πάτρα, ένα τραμπολίνο.
1: Ένα τρίμηνο για ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να πάει, παιδιά. Ναι. Αν έχετε κάποιο που εσείς έτσι, μπορείτε να δώσετε ένα διήμερο σε ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να πάει διακοπές, να πάει, να μπορέσει να το δώσει. Να το ξέρετε αυτό. Τι γίνεται, δεν περίμενε να σταματήσει να μιλάει.
2: Σταμάτησε
1: αυτά. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Πάμε παρακαλώ, έχουμε και Daily Courier στην παρέα μας όπως πάντα. Είναι με βαθμολογία 4,9 στη Google. Είναι η εταιρεία Courier που πραγματικά έχει κλέψει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Φανταστείτε ότι σε 7 δευτερόλεπτα σηκώνει το τηλέφωνο, όχι κομπιούτερ, άνθρωπος. Και πραγματικά είναι από. Επειδή πολλοί κάνετε παράπονο για τα Courier που τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν είσαστε ευχαριστημένοι. Να λοιπόν μια λύση, Daily Courier, που πραγματικά την ευχαριστούμε. Αφιλοκερδώς μας βοηθάει να πάνε πολλά πράγματα στα σπίτια σας, ό,τι μπορεί να μεταφερθεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ανοίγουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Μπορείτε να κλείσετε λίγο το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ
3: τι
1: πολύ.
3: Κάνετε.
1: Μια χαρά, το όνομά σας.
3: Είμαι η Τάνια.
1: Γεια σου, Τάνια, μα πού τηλεφωνείς?
3: Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά βρίσκομαι Αθήνα για λίγες μέρες.
1: Α, μάλιστα. Γεια σου, πατριωτάκι μου.
3: Και
1: τι κάνεις?
3: Είμαστε και κοντοχωριανοί.
1: Από
3: τη Μεγάλη Παναγία.
1: Από πού.
3: Από τα Πυρκαδίκια.
1: Από τα Πυρκαδίκια. Μα ανήκεις στη Μεγάλη Παναγία.
3: Έχω πολλά χρόνια να σε δω, Γρηγόρη, στο χωριό μας. Έχω πολλά χρόνια.
1: Όχι, εγώ κάθε 15 Αύγουστο εκεί είμαι.
2: Τα Πυρκαδίκια τρώμε συνέχεια.
1: Τα Πυρκαδίκια, βέβαια. Δόξα τω Θεώ, τι ήρθες για δουλειά, τι χρειάζεσαι κάτι?
3: Για δουλειά, έχω έρθει για δουλειά.
1: Μπορούμε
3: και
1: να βοηθήσουμε
3: έχω έρθει το... και για τα βραβεία ΜΑΤ για την κόρη μου.
1: Ναι, άρχισα να τα δει. Πολύ ωραία.
3: Τελειώσαμε και φεύγουμε.
1: Τέλεια.
3: Εγώ έχω το παιδικό δωμάτιο της κόρης μου, το οποίο θέλω να το χαρίσω.
1: Το παιδικό δωμάτιο από τη Θεσσαλονίκη όμως είναι.
3: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη, αν ακούει κάποιο.
1: Όταν λέμε παιδικό... Ναι, όταν λέμε παιδικό δωμάτιο, δηλαδή ουσιαστικά τι δίνουμε?
3: Ένα κρεβάτι με το στρώμα,
1: ναι.
3: Γραφείο. Κάτι ραφάκια, βιβλιοθήκη, αυτά.
1: Πολύ ωραία. Άρα εδώ τώρα μιλάμε, το μόνο που κάποιος πρέπει να υπομειστεί είναι τη μεταφορά. Ουσιαστικά,
3: ναι,
1: δηλαδή, αν.
3: Αν είναι κάποιος από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αν μας ακούει κάποιος.
3: Από... εγώ, γιατί έχουμε φορτηγό στη δουλειά, οπότε.
1: Α, τι γλυκιά που είσαι.
3: Βοηθάμε και εκεί, γιατί εμείς είμαστε από Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη.
1: Αγαπητοί, όχι, μείνω και εδώ κάτω, έχει πολύ καλό κόσμο, να ξέρεις. Έχει και κάποιους που δεν.
3: Ναι, όντως,
1: αλλά έχει και πολύ καλό κόσμο. Ξέρεις, παντού. Δε, αυτά τώρα με τις περιοχές. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το όνομα δεν μου είπες.
2: Τάνια,
3: ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σας.
1: Και εγώ χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο σου.
3: Θα τα πούμε το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι.
3: Δίκαια, λοιπόν.
1: Πρώτο Θεός, όταν με δεις, πες μου, είμαι η Τάνια που μιλήσαμε στο ραδιόφωνο.
3: Εννοείται.
1: Τάνια, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο σου. Αλήθεια στο λέω. Μακάρι να μπορέσει να.
3: Ναι.
1: Μιλάς με την
3: είμαι
1: Νάνση.
3: Μόνη, ναι. Μανούλα. Και μπορώ να καταλάβω μια άλλη μόνη Μανούλα που δεν έχει χρήματα.
1: Και να σου πω κάτι. Και ξέρω και υπάρχουν και πολλές μεταφορικές εταιρείες που όταν ακούνε έτσι για κορίτσια και για γυναίκες.
3: Γρηγόρη, θα το κανονίσω από τη δουλειά μου.
1: Ναι,
3: αν δεν υπάρχει μεταφορικό, θα το κανονίσω
1: άρε,
3: από τη δουλειά
1: Τάνια,
3: μου.
1: Άρε, Τάνια, άρε, Χαλκιδική, άρε, Σαλόνικα.
3: Μόνο Βαλμά, Γρηγόρη.
1: Μόνο Βαλμά, να είδες, ναι, Τάνια, μόνο Βαλμά. Πες, λέω αυτό, τι λέω εδώ κάτω στην Αθήνα. Τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα με το Βαλμά? Όλοι φανατικοί.
3: Μόνο Βαλμά.
1: Μα καλύτερη φέτα. Ήρθε εδώ στη Νότια Ελλάδα και λέω μακάρι να έχει και άλλες ποσότητες. Πάρτε τον.
3: Εννοείται.
1: Τάνια μου, μιλάς με Νάνση, φιλάκια πολλά.
3: Και
1: εγώ χάρηκα πολύ. Φιλιά. Λοιπόν, αυτή είναι η Τάνια που μιλάει με την Νάνση. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ωραίο παιδικό δωμάτιο κοριτσίστικο. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Έλα, ρε Γιώργο, βοήθεια και
4: σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά είμαι, εσύ?
1: Εδώ, περιμένουμε να μας πείτε τι θέλετε.
4: Είχα ακούσει την προηγούμενη φορά μια κυρία που έδινε σχολικά είδη από ένα βιβλιοπωλείο.
1: Α, Παναγή, ποια ήταν η κυρία εκείνη που έδινε σχολικά είδη? Νομίζω η Νάνση θυμάται. Νάνση.
4: Από το Περιστέριο.
1: Νομίζω κάποιοι. Να, Παναγή.
2: Τι
1: θέλει λίγο.
5: Δεν θα ξέρω, αφού η Νάνση έχει
2: τη. Ποια φίλη έχουμε στη γραμμή?
4: Η Παναγιώτα είμαι.
2: Μάλιστα, Παναγιώτα, για πες μας.
4: Έδινε κάποια σχολικά είδη μια κυρία που έδινε ένα βιβλιοπωλείο και θα με ενδιαφέρε άμα δεν έχουν. Άμα δεν τα έχετε δώσει κάπου.
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα έχουμε δώσει, αλλά.
2: Οκ, okay, εγώ το σημειώνω.
1: Τι ακριβώς θα ήθελες, Παναγιώτα μου, τσάντες, θα ήθελες κάτι τέτοιο για το.
4: Όχι, okay,
2: δύο σχολικές τσάντες και ναι. Ένα πακέτο με τα πρώτα πράγματα.
1: Α, αυτό που είχε δώσει αυτή η κυρία.
4: Με τα πρώτα πράγματα.
1: Το πακέτο με τους Έλληνες. Με τους αρχαίους συγγραφείς.
6: Μόνο με 10 ευρώ!
1: Όταν ακούω τη λέξη πακέτο, αυτό μου έρχεται.
4: Τα πακέτα.
1: Μόνο ο Γιώργος μπορεί να κάνει καλά τον άλλον.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
4: Είμαι Αργολίδα.
1: Αργολίδα. Ωραία. Λοιπόν, μιλάς με τον Γιώργο Τολιανό. Να κρατήσει το τηλέφωνο σου, Παναγιώτα.
0: Είναι η γέννα του νοσοκομείου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σου μιλήσει σαν Άδωνη Γεωργιάδη. Μην μπερδευτεί.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Κυρία Γεωργιάδη, θέλει το πακέτο με του αρχαίου συγγραφεί.
0: Το πακέτο με του αρχαίου συγγραφεί τώρα, κάμερα σε μένα. Όσο μιλάω, εσεί παραγγέλλετε.
1: Λοιπόν, μιλά στο τηλέφωνο, Γιώργο, πάρτε το τηλέφωνο. Από εκεί, από εκεί.

0: Ας πούμε ότι μένω μόνιμος στον Πειραιά.
1: Σε ποια περιοχή είσαι?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Δράμα, αλλά είμαι από Αγρίνιο.
1: Από Αγρίνιο. Γιώργος από Αγρίνιο, άρα εγώ θα πω.
2: Αυτός ο καναπές, αν μάθεις ποτέ ποιος πήρε τον καναπέ εδώ δώρο που το στείλαμε στο Αγρίνιο και δεν έχει πάρει, ρε Γιώργο, να πει ένα ευχαριστώ, ρε. Ένας καναπές 5.000 ευρώ πήγε σε ένα σπίτι εκεί και εγώ ξέρω ένα πράγμα και θα το λέω από την καρδιά μου μέσα. Πήγα στο Αγρίνιο, πραγματικά είστε υπέροχοι άνθρωποι, φίλε. Τι καλό ψυχοπόλη είναι αυτή. Όλοι οι Αγρινιώτες μου πήρατε την καρδιά, αδερφέ. Γλυκύτατη.
0: Έχουμε και καλό κόσμο, έχουμε και
2: Παντού θα βρεθεί και ο καλός και ο κακός. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν καλό ψυχος κόσμο στο Αγρίνιο. Για να το λέω τώρα, πίστεψε με, γυρνά όλη την Ελλάδα. Δεν θα το έλεγα έτσι. Και αυτός που πήρε τον καναπέρα δεν έστειλε ένα παγωτόρε να πει, παιδιά, ευχαριστώ, ρε. Μια φωτογραφία ότι το κάθομαι και ξεκουράζομαι. Τζάμπα. Τι θα ήθελε, πες μου τι θα ήθελε.
0: Πριν από 3-4 εβδομάδες είχε βγει μια κυρία και χάριζε ένα σταλόνι.
1: Ναι.
2: Ναι, το έχεις, το έχουμε ενάσει.
1: Θα σας πω τώρα.
2: Ένα σαλόνι. Τώρα εσύ, Γιώργο, λόγω και του φορτηγού, αν το χρειαστεί να πάει να το πάρεις, μπορείς να πας να το πάρεις.
0: Ναι, αυτό θα γίνει από μένα, δεν υπάρχει.
2: Ωραία, ναι, λέω, γιατί η γυναίκα αποκλείται να μπορεί να το φέρει κιόλας.
0: Ναι,
1: η Ελένη από την Ηλιούπολη, αν το έχει ακόμα, είναι ένας τριπλός, ένας μονοθέσεις, δύο βιτρίνες, τραπέζι, καφέ ανοιχτό κτλ.
2: Τι άλλο να δώσει, να δώσει και το ψυγείο και την κουζίνα, γίνεται όλα
1: τα. Αν τα έχει ακόμα.
2: Ωραία, θα τηλεφωνηθούμε, Γιώργο. Γιώργο, δεν είπαμε.
0: Γιώργος, ναι.
2: Γιώργο μου, κρατάμε το τηλέφωνο σου και η Σοφία θα πάρει τηλέφωνο για να δει αν υπάρχει ακόμα καναπές, να σας βάλει να μιλήσετε με την κυρία αυτή στην Ηλιούπολη εδώ στην Αθήνα. Οπότε περνώντας εσύ να πας να τα πάρεις κιόλας.
0: Μια χαρά, να σε μιλήσω εγώ με την κυρία.
2: Ναι. Ωραία, μιλάς με την Άνση να κρατήσουμε το τηλέφωνό σου, Γιωργάρα. Καλές διαδρομές, χαιρετίσματα σε όλους τους επαγγελματίες. Κάτσε, να πω, περίμενε. Σε όλους τους επαγγελματίες, οδηγούς, η Παναγιά μαζί σας και το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, φίλε, που είστε τόση ώρα στο δρόμο και στο τιμόνι.
0: Και καλές μας στράτες.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο. Μάγκα σε Γιώργο, σα ωραία, σα Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, ξέρει τι είναι, Παναγία, τόσε ώρε να είσαι τιμόνι πάνω, φίλε, πάνω κάτω όλη σε όλη την Ελλάδα. Εσύ δεν ξέρει που κοιμάσαι, έρθει, σου αυτά μου πει. Παρακαλώ, πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
3: Hello, good morning.
2: Καλώ στην Καλλιόπη. Γεια σου, Καλλιόπη μου. Καλό καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε χρόνο καθόλου, Καλλιοπάκι. Σήμερα, γιατί έχουμε και 15 λεπτά, η Καλλιόπη μα που πάντα παίρνει τηλέφωνο με αυτό το υπέροχο χαμογελό.
4: Δεν αφήνουμε τώρα τελευταία.
2: Μα αφού δεν προλαβαίνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν βλέπει, βλέπει να πτωείτε. Σου λέει εκεί θα παίρνω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Τελευταία, ε.
5: Τι καλημέρα.
2: 2-11-7-0-7-9-32 και 9-31. Τι δεν παίρνει κανείς. Εδώ κοντεύει να. Δεν προλαβαίνω να κλείσω το τηλέφωνο. Να πούμε κατευθείαν.
4: Τελευταία γραμμή είναι αυτή.
1: Γιατί την κλείσατε.
2: Έλα, μονάστε. Δεν προλαβαίνουμε. Κάνουμε 10 λεπτά. Καλημέρα.
5: Δεν
2: παίρνει κανείς,
5: Γρηγόρη.
2: Έλα, Παναγίστε. Σταμάτησε χαζομάρες να πούμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σα, κύριε. Το όνομά σα.
6: Εγώ.
2: Ναι, εσείς, ναι, εσείς, άμα δεν ξέρετε ποιος είστε, κύριε.
6: Μανώλης ο Τεντάς.
4: Ο Τεντάς είναι, ρε παιδιά.
1: Γεια σου, Μανώλη.
2: Μανώλη μου, δεν ακούγεσαι καλά στο τηλέφωνο, ρε φίλε.
4: Είμαι στην Τέτα.
6: Τώρα ακούγομαι.
2: Τώρα ακούγεσαι. Ποιος ο Μανώλης μας έδωσε τα πανιά, είσαι.
1: Ναι.
2: Ρε Μανώλη, σου εύχομαι από
1: τα βάθη. Έχουνε να λένε όλοι για σένα τα καλύτερα.
2: Ρε Μανώλη, γιατί δεν μας λες ποιος είσαι να σου κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί.
6: Φακιανάκης.
2: Πώς, Φακιανάκης. Μανώλης Φακιανάκης, Τεντόπανα και Τέντες.
6: Ναι.
2: Ρε Μανώλη μου, να σε έχει ο Θεός καλά που το έκανες αφιλοκερδός όλο αυτό το πράγμα και βοήθησες. Μας πήρε μια κοπέλα για τους γονείς της που είναι παππούδες κάτω στο χωριό που πήγαν και βάλαν το πανί και λέει πόσο πολύ χαρήκανε. Έκανες πολύ κόσμο χαρούμενο με αυτό το δώρο σου. Δεν πειράζει. Να σου πούμε όμως και τα καλά σου, ρε φίλε. Ναι.
6: Ωραία και τι ωραίες κουβέντες έχω στράξει. Είμαστε καταπληκτικοί όλοι, όλα τα σφαιρόπεδα.
2: Είμαστε. Μανώλη μου, γλυκέ. Είμαστε παρέα φοβερή. Γι' αυτό και πάμε να κάνουμε και το πάρτι τώρα κατά τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και να μαζευτούμε όλοι μαζί και να γνωριστούμε, ρε παιδιά. Πραγματικά περιμένουμε να κάνουμε ένα πάρτι να γνωριστούμε όλοι μαζί, ρε φίλε.
6: Θα κάνουμε και συνέχεια με πανιά από Σεπτέμβρη.
2: Βεβαίως. Μανώλη, να σε έχει ο Θεός καλά. Μανώλη, να σε έχει ο Θεός. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σου, Μανώλη, για φιλάκια πάρα πολλά. Αυτός είναι ο υπέροχος Μανώλης που μας έδωσε τα
1: δεδομένα. Καταπληκτικός ο Μανώλης. Όλοι μου έχουν στείλει μηνύματα όσοι έχουν πάρει τέντες. Για τον Μανώλη.
2: Μανώλη Σφακιανάκη, έτσι, για να του κάνουμε και ένα
1: στο
2: δώρο.
1: Στο Κερατσίνη, νομίζω.
2: Ναι, γιατί δεν ήθελα να κάνουμε διαφήμιση και του στο μαγαζί του. Όχι, τέτοια καλά παιδιά να τα διαφημίζουμε. Άμα θέλετε τέντα ή τεντόπανο, Μανώλη Σφακιανάκη θα σα κάνει και καλή τιμή. Ψάξτε τον. Λοιπόν, πάμε τελευταία τηλεφωνική γραμμή.
1: Δεν νομίζω.
2: Γιώργο. Πώς.
1: Δεν έχει γραμμή.
2: Έχει ρε Νάνση, έχει. Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.

0: χαρά.
1: Είμαστε καταπληκτικά.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Πώς σας λένε?
2: Αφροδίτη. Γιατί γελάει ο Παναγιώτης?
0: Κάτι κάνει ο Γιώργος. Μας κάνει και γελάμε εδώ με κάτι σκέτς. Για πες με, Αφροδιτάκη.
2: Εγώ θέλω να δώσω ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια δερμάτινα.
0: Φορεμένα. Φορεμένα.
2: Όχι, άθικτα, άθικτα τελείως. Τα είχα πάρει για το γιο μου και δεν...
1: Μισό λεπτάκι, όνομα.
2: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη.
1: Από?
2: Μενίδη.
0: Αφροδίτη. Από Μενίδη δεν...
1: Νούμερο.
0: 35.
3: Σιγά ρε Νάντς, λες και στην εφορία.
0: Ναι, χρώμα. Άσε ρε Νάντς, χρώμα και αυτό
2: αθλητικά. Μαύρο,
0: αθλητικά ποδος...
2: Και ένα ζευγάρι παντόφλες πάλι αθλητικές αυτές του κολυμβητηρίου. Και αυτές θα φόρετε.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Το
0: γιατί,
1: αθλητικό τι μάρκα είναι?
4: Αμπίμπας.
2: Δεν θυμάμαι, το παπούτσι ριάλες είναι
0: κάπου. Τι είσαι, την εφορία είσαι που τι είναι και τι
1: είναι. Από κάπου.
2: Είναι καλά.
0: Φώναξε, Αφροδίτη, λίγο.
2: Είναι καλά, τα είχα πάρει για το παιδί μου, αλλά φέρανε λάθος.
0: Πήραν και τα παιδάκια σου.
4: Τι χρώμα είναι?
1: Είπαμε μαύρο.
2: Μαύρο.
1: Τι μάρκα είναι, δεν μου έχεις πει.
0: Άντε, πα, δεν θυμάται, σου λέει.
2: Παπούτσια μάρκα.
0: Κατίδας. Παιδιά, μην την Αφροδίτη, να σε ρωτήσω, για ποιο λόγο δεν τα φόρεσε καθόλου ούτε τις παντόφλες?
1: Δεν τα φόρεσε. Ήταν μικρά.
2: Τα είχα πάρει από... και μου φέραν λάθος νούμερο. Και μετά δεν τα ξαναβαρέθηκα εγώ να κάνω πέρα δόθετα δέματα. Μη με γελάει, με αποσυντονίζει.
0: Αχ, δεν ακούς τι ρωτάει ο Γιλιανός, ρωτάει αν είχε κότσι το πόδι.
2: Ναι, δεν είχε, παιδί, δεν είχε. Είναι μια χαρά το πόδι του παιδιού μου.
0: Αφροδίτη, άμα τον δεις τον Γιλιανό, επειδή είσαι εδώ γειτόνισσα, κάτω στον δρόμο.
2: Είναι από το ίδιο χωριό με τον άντρα μου. Πιο πέρα να του πεις χαιρετίσματα.
0: Ποιο χωριό, πώς λέγεται το χωριό του άντρα σου?
2: Φιλιάτες, μπράβο.
0: Φιλιάτες είναι και από εκείνη και ο Γιώργος.
4: Από εκεί είμαι και εγώ.
2: Ναι, από εκεί.
1: Το είπε, ρε παιδιά, μόλις τώρα η Αφροδίτη κουφίλησε.
0: Πολλά νεύρα έχετε. Άντε, Αφροδιτάκη, μιλάς με την Άνση. Φιλάκια πολλά, να δώσεις φιλιά στο γιο σου. Φιλιά, bye.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι νεύρα είναι αυτά που σας πιάνουν στο τέλος? Τι είναι αυτά, Γιώργο?
4: Έλα, ποιος είναι?
0: Άμα έχει κότσει το πόδι στο αθλητικό, φαίνεται, βγαίνει λίγο από τα αριστερά.
4: Το κόβεις αριστερά. Πρέπει να κάνεις.
3: Τι κάνεις?
4: Το κόβεις, ανοίγεις μια τρύπα αριστερά. Και βγαίνει το κότσι έξω.
3: Έλα!
4: Γιατί?
0: Τι κάνεις έτσι, εσύ?
4: Γιατί, ρε, ανθρώπινο είναι.
5: Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε και για σήμερα το Σφαίρα Κούρε. Να σας πω ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock. Για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, παιδιά, Betabet είναι στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε την Betabet, αυτή η εταιριάρα η φοβερή που από το 1990 που έχει ξεκινήσει την λειτουργία είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια για αποκατάσταση, για ανακούφιση και για καλύτερη ποιοτική παράταση στη ζωή τους όταν παθαίνουν κάτι. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Η εταιρεία εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στεναπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr. Τέσσερα φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι και στο Λαϊκό. Και σύντομα και στα Βρυλίσια. Λοιπόν, στο Ζησμανόγλιο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι μια 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα. Betabet.gr. Θυμηθείτε, ψάξτε τους. Είναι στις πιο δύσκολες στιγμές που έχει να κάνει με την υγεία. Είναι δίπλα σε όλο τον κόσμο. 69-36-10-10-22 για το δώρο που θα έχουμε τέλος του μήνα.
5: Έτοιμοι για ένα γευστικό ταξίδι στη ΣΥΠΑ. Στα Λίντλ σας περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Μακένεντι με αυθεντικές αμερικάνικες γεύσεις. Χοιρινά ρίψη με barbecue sauce. Διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα, chicken strips και φερούγες barbecue. Συμπληρώστε το γεύμα με ψωμάκια burger, ketchup με πίκλες, αγκουράκια, τουρσί και μεγάλη ποικιλία από dressings. Και για επιδόρ pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα μπέργκερ Αμέρικα η σχόλη και απάντηση βρίσκεται στα Λίντλ. Ωραία πράγματα.
0: Κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά μετά από τις 10.
1: Τι? Αχ, παιδιά, ή hacker κακόβουλε λογισμικά ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις με το Vodafone Business? Μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr/business.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε!

0: Στραγούδα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Πανάνση Αντωνίου ήτανε.
1: Πρέπει να στέλνω τα μηνύματα του κόσμου που κάνω διαδικασία.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζάτος, Νίκος Καλούδη. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Το κουδούνι χτυπάει για να βγούμε έξω. Μίλα, μωρέ, κακό χρόνο. Μίλα.
1: Έλε, τι μας βρίζεις.
2: Τι να πω. Τα χρόνια τα μοιραία.
3: Μιλάω, μου λες δεν μιλάω.
0: Πάψε.
3: Πολύ. Δεν μιλάω,
0: πάψε.
3: Μου λες δεν μιλάς πολύ.
0: Μιλάω, δεν μιλάω. Μιλάω.
4: Με λέτε να μιλάω, μιλάω. Άμα μιλάω πολύ.
1: Με λέτε να μην
0: μιλάω. Ποιος το λέει αυτός. Μιλάω, μου λέτε δεν μιλάω. Δεν μιλάω, μου λέτε γιατί μιλάω.
1: Θα σου πω.
0: Ποιος το λέει.
1: Με κλάμα ήτανε και ήταν άλλος όταν έκανε στο Nomad. Ο Μαυρίδης.
0: Μου λέτε δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Και δεν μας άφηνες να τον κοροϊδεύουμε που γελούσα.
0: Τώρα το θυμηθήκα. Όχι ρε βλάκα, μην το
3: πω. Ναι.
0: Εσύ το έχεις και το έκανες καλά πάντα.
1: Ναι.
0: Όταν δεν μιλάω, δεν μιλάω, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
4: Όταν μιλάω, δεν μιλάω καλά. Όταν δεν μιλάω, δεν μιλάω καλά. Τι να κάνω.
0: Εντάξει, όταν μιλάω, δεν μιλάω.
3: Να είστε καλές και τη Βερίνα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
1: Το νου σας.
5: Είναι λίγο μετά τις 10. Στον Σφαίρα 102,2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero.

0: Κρατήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 31 0 54 094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
10: Ρίψα το λέμα, μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ξανά. Θέμα, αφήστε να πω ιστορίες που είναι από τη ζωή μου αυτό το πράγμα.
1: Το τηλέφωνο κάνει ρούτ.
2: Κλείνει το τηλέφωνο στον ακροατή.
0: Σταμάτω το ξαπάω λίγο από την αρχή. Ήμουν παιδί. Είσαι βλάκα. Δεν μπορεί να σεβαστεί.
3: Έχει πάει 10 και 2, έχει τελειώσει η δουλειά.
2: Τα παιδιά πεινάνε.
3: Εγώ κανονικά το είπα, πίνω καφέ για να τρώω τόστ.
4: Το ωράριό μου έλαβε τέλος.
0: Θα σε φέρω φωτογραφία όταν ήμουν μωρό και θα τη σηκώνω μόλις κάθε φορά πάνω από ιστορία να σε πιώνω τα κλάματα.
4: Γιατί τι,
2: πώς σε χαλαίσουν.
0: Όχι.
5: Έτσι πως. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
5: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο.

0: Εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
11: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
12: Γράφε. 2831-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
12: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Πρωινό σφαίρα.
17: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
18: Χλόη Ειρήνη.
17: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
16: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
15: 104.
16: Πρωινό σφαίρα.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
20: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Καφέρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα. Έπεσα πάνω σε μια συζήτηση που κάνανε μήνες. Μιλούσαν για τον Φεβρουάριο. Ο Φεβρουάριος δεν ήταν εκεί.
10: Και τι λέγανε?
9: Λέγανε ο κοντός λέει αγρίεψε.
10: Αυτά τα ρατσιστικά σχόλια να λείπουνε, παρακαλώ.
9: Εσύ γιατί το πήρες προσωπικά?
11: Είναι γάτα, είναι γάτα.
9: Όποιο τραγούδι πέσει μετά, χειρώνει ο κύριος Γιάννης τον πατέρα του. Δεν είναι πατέρας του, αλλά είναι το αφεντικό του. Αλλά τον λέει πατέρα. Γιατί λέει αυτός δεν είναι μισθός, είναι χαρτζηλίκι που του δίνει.
12: 6, 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
13: Πρωινό Σφαίρα.
14: 104,7.
15: 104,7.
14: Ο μόνος τρόπος να πεις
16: ραδιόφωνο.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Ακού μουσική, ακού μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
8: Εδώ. Τα ακούς όλα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χείλη.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310 24111.
8: Και 3.

0: καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Βεγγαλικά χνάρες.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
1: Βεγγαλικά χνάρες. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
7: Άκου δυνατά,
8: άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Non-Stop Mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Πρωινό σφαίρα.
11: Αγγλικά θα κάνουμε.
12: Βεβαίως. Καλώς ήρθατε στο απόψινο μάθημα.
11: Welcome to my lesson.
12: Ξέρω ότι μπορεί να πονέσει λίγο.
11: I know you. Little.
13: I know it might hurt a little.
12: Γενικά θα μιλήσουμε για ιατρικές παθήσεις.
11: Generally today we speak for a doctor situation.
13: General today we will talk about medical conditions.
11: Conditions είναι M sub 1, M conditions.
12: Βρωμάς ολόκληρος μασχαλίλα.
11: Εσύ βρωμάς μασχαλίλα που θα μου πεις εμένα.
12: Να γίνει το παίρνεις προσωπικά.
14: Είναι μάθημα.
11: Πώς είπαμε ότι μασχάλι?
13: Armpit. Smelly whole armpit.
11: Snow.
12: Τι snow βρε χάπι, last Christmas βρε. Έχω κάνει κάποιες μικρές οικονομίες και θέλω να τις καταθέσω στην τράπεζά σας.
11: I have money, little, no much, and I want to pay.
12: Πόσα pay δεν ξέρω, θέλεις. Πρέπει να θυμηθώ να κόψω τα νύχια μου.
11: I have to remember to cut my nails.
15: Excellent, marvelous, absolutely fabulous.
10: 8,
7: 9,
10: 6 με 10.
7: Πρωινό
16: σφαίρα. 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Πρωινό σφαίρα.
13: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
14: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
13: Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός,
12: είναι.
9: 6 με 10 8 9 6 με 10 104.
12: Πρωινό σφαίρα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στη καρδιά. Για όλες τις πλήρες.

0: έχεις άμυνα. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Θα πεις, ναι, 3 Global News,
12: ναι,
11: από το μυαλό σου και ξεκινάμε τώρα.
12: Ακούστε τι έγινε.
13: Αεροπειρατεία, παιδιά, έγινε σε αεροσκάφο γνωστής εταιρείας, βεβαίως. Αλλά η μπόμπα ήταν ψεύτικη, παιδιά.
12: Ναι.
13: Βεβαίως, μια χειροβομβίδα κρατούσε ο συγκεκριμένος. Ζαν Ζαγιέ.
11: Ζαν Ζαγιέ. Το μυαλό του πάει γρήγορα, σκέφτεται. Ζαν Ζαγιέ, άκου εδώ.
13: Ωστόσο, όμως, να ξέρετε ότι συνελήφθη για αποπλάνηση του προσωπικού που τελικά η μπόμπα
12: σου την έβαλε.
11: Είναι σαν του έλεγε λεμωρό μου λίγο μέσα στο
12: κοκκίνι.
11: Πάμε στο δεύτερο Global News.
13: Ένα πιγκουίνο, παιδιά, σε γνωστό ζωολογικό πάρκο.
11: Πολύ γνωστό.
13: Στο Χάιο συνέβη αυτό.
12: Στο Χάιο.
13: Την προσπάθειά του να κάνει σεξ για την αναπαραγωγή του.
12: Πολύ ωραία. Είναι η εποχή του τώρα. Μην κάθεστε σε.
13: Κόλλησε με την πιγκουίνα. Κόλλησε με την πιγκουίνα.
12: Αυτή γλιστράνε
13: βεβαίω. Και αυτό συνέβη.
12: Σου μοδεί του πάγου γλιστράνε πολύ.
13: Τίποτα. Μεταφέρθηκαν και οι δύο σε
12: νοσοκομείο
13: του Χάιο.
12: Σε τι στάση κόλλησαν?
13: Στο πίσω κολλητό.
12: Πίσω κολλητό.
13: Ναι, στο πίσω κολλητό. Βεβαίως. Και μεταφέρθηκαν, βέβαια, όλα είναι καλά. Επέστρεψαν στο
11: όνομα του πιγκουίνου.
13: Το όνομα του πιγκουίνου. Το φωνάζανε Τίτο.
11: Και τη καπέλα
13: Μπριζίτ.
11: Μπριζίτ.
13: Ο Τίτο και Μπριζίτ.
11: Το τρίτο κολοπαντήριο.
13: Και το τελευταίο νέο σε ραδιοφωνική εκπομπή, παιδιά. Καλή ώρα.
12: Ναι.
13: Έπιασε κόψιμο το ραδιοφωνικό παραγωγό την ώρα του αέρα και ακούστηκε στο μικρόφωνο.
12: Πολύ κακό.
13: Στον ραδιοφωνικό σταθμό Κρίς τη Νέα Υόρκη.
12: Κρίς.
13: Ραδιοφωνικό παραγωγό λεγόταν Χεστ.
11: Prince,
13: ναι.
11: Prince Χεστ, ας το Christ.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Τι ώρα έκανε εκπομπή?
13: Έκανε πρωινό κι αυτός.
11: Και αυτός.
13: Ναι, ναι, 6 με 10 το πρωί κι αυτός.
11: Μόλις είδατε ότι το πρόβλημά του έβγαλε στην επικαιρότητα.
13: Ναι, αλλά όλα οκ, παιδιά, μεταφέρθηκε και εκείνο σε γνωστή κλινική της Νέας Υόρκης. Ευχάριστα, δυσάρεστα. Αυτά ήταν τα νέα από το εξωτερικό και για σήμερα Τετάρτη 21 Ιουνίου.
11: Ένα χειροκρότημα μεταξύ. Μόλις καταλάβουμε ότι είσαι έξυπνος. Πολύ καλύτερα από αυτά που λες.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
14: 104,7. 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
14: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο

0: Λιτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
1: Autofit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
0: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
13: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
12: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
13: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
12: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
14: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
15: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
14: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
16: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
14: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
15: Τηλέφωνα 28-34-0-22-431 και 69-86-380-160.
1: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στο Ρέθινο

0: 102,2 και 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης, ψυχτικός ηλεκτρολόγος με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου, ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών, σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
2: Στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός.
6: Γαλλική Ριβιέρα.
7: Ο Σφαίρα 102 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα! Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπε στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
11: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
17: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
16: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
18: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
20: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
19: Και τώρα ακμή.
20: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της.
1: Η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
23: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
23: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
23: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό είναι το μήνυμα που φέρνει Beyond 2026. Η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας πραγματοποιείται μέχρι τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractures, Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Με τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις. Η Beyond 2026 συνθέτει τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μη μένεις θεατής, γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Ανδρομάχη Σούσουρο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burger, κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα. Nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Να στείλω πολλά φιλιάκια στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
3: Τι εννοείς?
2: Ήταν εγωπρόβατα.
4: Ναι! Έτσι!
5: Καλό! Δυνατό! Power!
6: Τα πρόβατα!
1: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
16: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
15: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
16: Ψυχολογία,
15: παιδαγωγικά,
16: τουρισμός,
15: προπονητική,
16: αισθητική,
15: διοίκηση,
16: μαγειρική,
15: πλήρωμα ασθενοφόρου
16: και πολλά ακόμα.
15: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
16: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
16: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
15: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
16: 28310-24111.
15: Και www.mbs.com.gr.
16: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
15: και εσύ αυτό που αγαπάς.
17: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
18: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
19: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
21: Λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Παίζει και αυτό. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε σήμερα που είναι... Τι μέρα είναι, παιδιά? Είναι πέμπτη και ο μήνας έχει 18. Γιάννη μου, δεν ακούω σχεδόν καθόλου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Συνέχισε εσύ ό,τι κάνεις. Είμαστε εντάξει. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Η ώρα είναι 5:05. Η αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Πολλά, πολλά γλυκά φιλιά σε όλους. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Είναι ο Νικόλας ο Ράτσος, ο οποίος μόλις μπήκε μέσα στο στούντιο. Και θα είμαστε εδώ για 3 ώρες με όλους εσάς στο Viber 693-610-1022 και 211-700-79-31 είναι το τηλέφωνο μας.
1: Έχω αρχίσει και χαίρομαι που μέσα στη βδομάδα υπάρχουν μέρες που είμαστε και δύο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Τι γίνεται, Νικόλα μου, σέχασα.
1: Αδυνάτησε,
0: σου πάει και το μαύρο μπλουζάκι, το κολλητό.
1: Ξεκίνησε
0: τα εφαρμοστά τώρα.
1: Όχι, είναι ένα μπλουζάκι που είχα, το φόρεσα, δεν είναι.
0: Είναι εφαρμοστό.
1: Εφαρμοστό.
0: Το λες,
1: και...
0: όχι.
1: Δεν παρατηρούσα τις κόρες σου και λέω.
0: Έχω φέρει και τις κόρες μου σήμερα.
1: Παρατηρώ τις κόρες σου και λέω ότι η Ιωάννα είναι η πιο όμορφη και από τις τρεις σας. Δηλαδή. Είναι πιο όμορφη από τη μάνα της και πιο όμορφη από την πρώτη σου την κόρη. Δηλαδή είναι μια κούκλα. Και είναι αυτό μια επιτυχία, ρε παιδί μου. Γιατί και ο Μίτσος είναι λίγο σαν κόμπι. Μοιάζει στον πατέρα, στον πατέρα του που είναι, ξέρεις, άσχημο σόι. Δηλαδή, εντάξει, αν από κάποιον πήρες, έχεις τη γλυκάδα. Αλλά η Ιωάννα είναι μια κούκλα, ρε παιδί μου. Ξυστή, ένα στα τρία παιδιά βγήκε ωραίο. Είναι κάτι. Είναι ένα 33,3%.
0: Καλά, τώρα παιδιά, και τα τρία... δεν είναι ωραία.
1: Δεν είναι
0: το λες μπροστά στο παιδί μου αυτό.
1: Η Σοφία είναι πολύ έξυπνο παιδί. Δεν μπορούσε να πάρει, να τη δώσει ο Θεός απλόχερα όλα. Είναι έξυπνη. Θα κάνει μια επιτυχία αυτά. Ο Μιτσάκος και αυτός είναι έξυπνο παιδί. Γιατί αυτά που μου λες τα τελευταία, ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Η Ιωάννα είναι όμορφη. Δηλαδή, ο Ιωάννα, αν πετύχει κάτι στη ζωή της, θα πετύχει με την ομορφιά της.
0: Λοιπόν, πώς ήταν τα θέματα, τα νέα σας σήμερα, η μέρα σας?
1: Η μέρα καλή ήταν. Έχει αυτή την εξαντλητική ζέστη και με διαλύει με τα γυρίσματα, κυριολεκτικά. Δηλαδή, γυρνάω όταν έχει 35 βαθμούς, ρε παιδί μου, και έχω εξωτερικά γυρίσματα. Μετά...
0: Έχει 35 σήμερα.
1: Είχε 35, ρε φίλε. Τώρα έχουμε και αύριο ένα άλλο ένα γύρισμα εκεί στην. Πού είναι, να πάω σε μια ταβέρνα πρέπει να πάω. Δεν θυμάμαι.
0: Κοίταξε, δίνει αέρα όμως αυτές τις μέρες. Έχουμε εμείς αέρα στη Χαλκίδα, εσείς δεν έχετε? Λοιπόν, αύριο δίνει 5 και 6 μποφόρ βοριάδες με 30 βαθμούς Κελσίου. Και το Σάββατο επίσης δίνει αέρα 5-6 μποφόρ. Την Κυριακή δεν έχει καθόλου. Όχι, και την Κυριακή δίνει αέρα εδώ. Γιατί εμείς, γιατί μου είπε ο Αντώνης ότι δεν θα έχει αέρα την Κυριακή, πάμε για μπάνιο. Δύο ώρες δρόμο.
1: Πού θα πάτε?
0: Όπου πηγαίνουμε τις Κυριακές, κάνουμε μόνο ημέρες.
1: Σε ταβέρνες δεν πηγαίνετε.
0: Ναι, αλλά πριν πάμε σε θάλασσες.
1: Α, για να σας βαρέσει, αλλά το αλάτι να πεινάτε πιο πολύ. Αλάτι έχει προβατίνα, μπορεί να δε. Ναι.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Σε λίγο έχουμε τόσο άλλα νέα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και βεβαίως πάρα πάρα πολλά δώρα για εσάς και σήμερα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

μέρα για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θοδωρής Φέρης και είπες και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Για ξεκίνα, τι γίνεται.
2: Τι να ξεκινήσω, βρε Ελίνα μου. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, στο Λεόντιο και στην Αλίνα. Ωραίο το Αλίνα, μ' αρέσει.
0: Αλίνα, ωραίο.
2: Αλίνα, ωραίο.
0: Αλίνα λέγανε και την ύφη του Χαμπέα στο σόι σου.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Τη γυναίκα του Διονύση. Τη λένε ακόμα, αν παίζει ακόμα, δεν ξέρω. Αλλά έχω κάνει διατριβή πάνω σε αυτό το σύριαλ, οπότε το βλέπαν τα παιδιά μου 25 στο 24.
2: Δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Το Μουντιάλ συνεχίζεται κανονικά.
0: Ποιος κερδίζει?
2: Δεν είναι ακόμα, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Δεν είναι καλό Μουντιάλ, είναι κουρασμένοι παίκτες. Είναι και τώρα ξύπνουν και τα μάτς βράδυ. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος, επειδή μου, όσοι θέλουν να δουν.
0: Μια και μιλάμε για αθλητισμό, φεύγω το ποδόσφαιρο. Μπείτε να βρείτε ένα βίντεο του Πρίντεζη που μίλησε για το final. Πού είπε, ρε παιδί μου, διάφορα έτσι για τον αθλητισμό και πόσο παράδειγμα πρέπει να είναι οι αθλητές απέναντι στους γονείς και στα παιδιά. Εξαιρετικός ο Πρίντεζης.
2: Πολύ ωραία.
0: Για πες.
2: Έξαλλος ο Νετανιάχου με τη συμφωνία, είπα και Ιράν. Σχεδιάζει, λέει, να επηρεάσει τον Τραμπ, λέει, και τους όρους, όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων σε Στέλνα του Ορμούζ. Αλλάζουν όλα με την υπογραφή της συμφωνίας. Τώρα βγήκαν και ανακοινώσεις. Το Ντουμπάι σιγά σιγά ξεκινάει να έχει επισκεψιμότητα. Θυμάσαι που λέγαμε ότι όλα στο Ντουμπάι είχαν νεκρώσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, πηγαίνει όμως, αρχίζει τώρα σιγά σιγά.
2: Ακριβώς. Τώρα στα υπόλοιπα, πολιτικό το σκηνικό. Δεν είχαμε κάτι άλλο, έτσι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, από πολιτικά εμείς δεν είμαστε τώρα.
2: Πολύ, ναι, αλλά αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο άξιο αναφοράς. Είναι το σκηνικό, έχει πολιτικές ειδήσεις και ποδόσφαιρο. Αυτά ήταν τα τρία on top. Δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Ούτε κοινωνικά, ούτε τέτοια. Σου λέω, κυρίως είναι πολιτικό το σκηνικό και σκηνικό με όλα αυτά που συμβαίνουν έξω.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, να ξέρετε, γίνεται χαμός στην Αθήνα.
2: Ναι.

0: κέντρο. Να έχω το άγχος. Να. Πάω περπατώντας εδώ, βγαίνω μια βόλτα στην Κηφισιά, πίνω και τα ποτάκια μου, φυλάκια, γυρνάω σπίτι μου.
1: Ναι, εντάξει, πάλι πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο όμως.
0: Όχι, σου λέμε τώρα περατζά.
1: Στο γύρω-γύρω.
0: Ρε παιδί μου, περπατητό είναι τώρα και να είσαι στα 3 χιλιόμετρα περπατάς. Κατάλαβες, ναι, δεν παίρνεις αμάξι. Ναι.
1: Τι έγινε.
0: Κάνω, τρόμαξα.
1: Εσύ ήσουν, να.
0: Ναι,
1: το και λέγαμε το παιδί κάνει φασαρία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Σε λίγο θα έχουμε και παιχνίδια για να κερδίσουμε. Καταρχάς, έχουμε πάρα πολλά δώρα. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Έχουμε ακύλα. Έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για Τεχνόπολη 30 του Ιούνιου. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manesis Travel. Έχουμε Νίκο Βέρτη. Έχουμε βιβλίο από Κατρίνα Τσάνταλη. Και τι δεν έχουμε στον Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό.

0: άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
9: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα απαιτηστικά.
10: Από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Ο Σφαίρα 102,2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Απόγευμα την Οσφαίρα 102-2.

0: μεθύσει.
1: Το πιο γλυκό μεθύσει στα Βέντο, στον Σφαίρα 102.2 και Ευαγγελία βεβαίως. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 και πριν προχωρήσουμε πάμε να δώσουμε προσκλήσεις. Μάλλον όχι, τραπέζι για 4 άτομα μαζί με φιάλη στον αγαπημένο μας Νίκο Βέντο. Πάμε στο Ελάν, παρέα με τον Σφαίρα 102.2 βεβαίως, στον μοναδικό προορισμό της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν θες λοιπόν να ζήσεις αυτή την εμπειρία, να απολαύσεις Νίκο Βέρντι με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Εθνάρχου Μακαρίου 1 στο Ελάν, στέλνεις τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 τη λέξη Βέρντις και ονοματεπώνυμο.
2: Χαμός!
1: Στο Viber, έτσι.
2: Χαμός.
1: Πολλά μηνύματα, χαμός θα γίνει.
2: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Λοιπόν, θυμάστε προχθές που λέγαμε για τους λαγοκέφαλους,
2: ναι,
1: που έχουν εμφανιστεί.
2: Χαμός.
1: Καρχαρίες κάπου στη Βιωτία είδα εγώ στο TikTok.
2: Εντάξει, για τους λαγοκέφαλους λέγαμε εμείς τους άχαστους.
1: Ναι, για πες.
2: Και προχθές ξέρεις τι έγινε. Ό,τι έχουμε πει στους άχαστους, την επόμενη μέρα κάτι γίνεται. Δηλαδή, ναι, πιάνουμε κάποιον, πεθαίνει.
1: Ναι.
2: Γίνεται αυτό, μιλάμε μια εκπομπή τώρα, ό,τι έχει πει φέτος έχει βγει. Και λέμε προχθές, παιδιά, σας τορκίζομαι τώρα, δηλαδή μου το στείλανε μήνυμα. Λέγαμε προχθές, κάτι λέγαμε για γέφυρες. Και πιάνουμε κουβέντα και λέμε για τις γέφυρες, που υποχωρούν οι γέφυρες και αυτό από εδώ από εκεί. Και λέμε, παιδιά, καλό είναι, από αύριο μην πάτε σε γέφυρες. Και βγαίνει ήδη Τετάρτη πρωί για την κλείση τη γέφυρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Και γίνεται μέσα στο inbox μου χαμός. Γκαντέμιδες, για τις γέφυρες τώρα.
1: Είστε λίγο γκαντέμιδες, ρε παιδί.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Μην μιλάτε.
2: Δεν υπάρχει.
1: Πείτε άλλα
2: μη
1: πράγματα.
2: Μην σας πιάνουμε στο στόμα μας.
1: Ναι, δηλαδή μην μας βλέπετε, δεν θέλουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλουμε να μας κοιτάτε.
2: Μα πιάσαμε για γέφυρες κουβέντα και λέγαμε αού αού. Και λέω, παιδιά, καλό είναι από αύριο, μην περνάτε σε γέφυρες. Και παίρνει, παθαίνει η κλίση γέφυρα. Λέει ουράς χιλιομέτρων, λέει κλίση γέφυρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, έχουμε και στιγμές αναστάτωσης στην παραλία Σαράντη Βιωτίας. Ένας καρχαρίας έγινε αντιληπτός κοντά στην ακτή. Την ώρα που μέσα υπήρχε κόσμο στη θάλασσα.
2: Δεν είδες. Μπορεί... Καλά, καρχαρίας, ίσως όχι. Είδος καρχαρία πρέπει να ήταν.
1: Δεν έχει σημασία, είναι καρχαρίας.
2: Ναι, εντάξει. Τα είδη του καρχαρία δεν είναι. Το λες
1: καρχαρίας. Τώρα είναι πρωτοξάδερφος και ανιψιός και κουμπάρος του αδερφού της μάνας μου. Τι με νοιάζει, καρχαρίας.
2: Ο άλλος φαντάζεται καρχαρία τώρα, κατάλαβες. Ιωάννα, θα κάνω εμετό. Θα κάνω εμετό, θα κάνω εμετό.
1: Γιατί?
2: Είναι λες και είμαστε στο πλοίο με 9 μποφόρ.
1: Ναι.
2: Δεν κάθεται το παιδί σε μια μεριά.
1: Να σου πω κάτι.
2: Πήγαινε μια βόλτα στο Λούνα Πάρκ. Πήγαινε στο Λούνα. Έχει ένα Λούνα Πάρκ.
1: Γιατί δεν θα σε ξαναφήσουν να έρθει εδώ.
2: Τέλος. Ιωάννα, πραγματικά δεν είναι. Δεν βρίσκει σασό. Για όνομα του Θεού. Έχει πατάτε εκεί, έχει φάει μπακέτε. Πατακάνει εμετό σε λίγο. Σου έχει τα πάντα.
1: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι τα περιστατικά επιθέσεων καρχαριών στη Μεσόγειο παραμένουν εξαιρετικά σπάνια. Για το λόγο αυτόν συστήνουν στου πολίτε, εμά δηλαδή, να διατηρούμε την ψυχραιμία μα, εμεί δηλαδή. Απομακρυνόμαστε με ηρεμία από τη θάλασσα. Δηλαδή, εάν γίνει αυτή η συνάντηση,
2: ναι,
1: ήρεμα.
2: Παίξ το cool.
1: Και ήρεμα.
2: Δηλαδή, άμα δεις ένα καρχαρία και ανοίγει το στόμα του, πες το μισό. Μισό. Μισό λεπτό.
1: Να ηρεμήσουμε.
2: Άκουσέ με.
1: Ναι.
2: Άκουσέ με. Πόσο πεινάς. Πόσο πεινάς. Ναι. Θες χέρι πόδι ή θες, ναι, θες ολόκληρο.
1: Τι θες, την κοιλιά, ναι, κατευθείαν. Δεν έχω, ναι, φάει πρόσφατα. Ναι.
2: Μπορεί να ξεκινήσει από τα πόδια. Μην χαλάσω το πρόσωπό μου.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
9: Πίτσα.
8: Μαργά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα!
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Άκου μουσική.
2: Άκου μουσική.
1: Νιώσε το ρυθμό.
2: Νιώσε το ρυθμό.
3: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
1: Εδώ. Τα ακούς όλα.
4: Φανεί και σύντομα σε 1,5 μήνα.
5: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λιγάκι. Θέλω να σας πω ότι το Pesto Bar by Pesto Barilla, το Basil Bar by Pesto Barilla, βγαίνει στους δρόμους, έχει βγει στους δρόμους, έχει πάει και Κηφισιά, έχει πάει Γλυφάδα και τώρα από αύριο θα είναι στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. 19 και 20. Και έτσι κλείνει αυτό το υπέροχο έτσι, πάρτι της Barilla. Basil Bar by Pesto Barilla με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto Aragenovese. Θέλω να σας πω ότι δύο μέρες είναι, 19 και 20 του Ιούνιου, και αυτό θα σας βάλει σε ένα πολύ έτσι ωραίο ιταλικό mood.
4: Λοιπόν, καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacet. Εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 3 λεπτά. Απίστευτο. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacet για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα everyday, κάθε μέρα που λένε και στο χωριό μου.
5: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε, ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το εμείς οι δυο σαν ένα. Και να επιστρέψουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2. Σε λίγο θα παίξουμε. Έχουμε και Water Fun Water Park. Έχουμε και Pizza Fun. Έχουμε και Ακύλα εισιτήρια σε λίγο. Τα πάντα στον Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, Νίκος Απέργης και Γλέντι. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους όπου και να είστε. Πολλά φιλιά στον Γιώργο, στην Πόπη. Γεια σου Μάρθα, γεια σου Μαρία, γεια σου Θεμιστοκλή. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-30 το τηλέφωνο μας βεβαίως. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Πέμπτη και το Σάββατο 20 του Ιούνιου η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά. 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται εκεί για να μας μεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze και να μοιραστεί μαζί μας όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα όλο αυτό το εντυπωσιακό lamination effect το βρίσκαμε μόνο στα κομμωτήρια. Και τώρα έρχεται στο σπίτι μας με το νέο Σάιος Intense Glaze. Και όλη αυτή τη νέα σειρά περιποίησης μπορούμε να την δούμε από κοντά και να την χαρούμε το Σάββατο στις 11 στην πλατεία Κοτζιά με το Σάιος Van.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Novibet στην παρέα μας. Και αν είσαι ξύπνιος, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet, 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου. Όλα αυτά μόνο με την εγγραφή. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Λοιπόν, διάφορα πράγματα. Τι το δίνεις, ο παιδί?
1: Στην Άννα, γιατί βοηθάει.
0: Ναι. Διάφορα πράγματα.

0: πιτσάκι. Αν παρακολουθείς την Ελένη, το πόσο έχει δουλέψει, πόσο έχει εξελιχθεί, τι έχει κάνει και όλα αυτά. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσεις. Είναι ένας άνθρωπος δουλευταράς, αξιοπρεπέστατη. Άμα τη δεις την πρώτη φορά που είδα τη Φουρέιρα πάνω στη σκηνή, μου είπε στο σαγόνι. Λέω, φίλε, τι κάνει. Είναι σαν ένα χταπόδι με μπούκλες που χτυπιέται δεξιά-αριστερά, τραγουδάει.
1: Εν τω μεταξύ τη βλέπω και ήταν ιδρωμένη.
0: Ναι.
1: Και της λέω, πώς πήγε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, τώρα βγαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανε πρόβα μόνη της.
0: Δεν
1: πίσω.
0: Παίζεται. Είναι τώρα... τρομερός επαγγελματίας.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Τώρα αυτό ναι. Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό επιμένω και λέω, αν θέλετε να πάρουμε την πρωτιά στη Eurovision, πάρτε την κυρία Ελένη Φουρέιρα και πείτε της, κυρία Ελένη. Θέλετε να κάνουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, να πάμε να χτυπήσετε, να πείτε ένα φουέγκο πάνω ή αυτό που μου αρέσει το. Ποιο μου αρέσει εμένα, ρε Γιάννη.
1: Το αριστούργημα.
0: Τα μαστίγια. Δώστο, δώστο, μωρή Ελένη. Μην ψάχνεις τα

Από τη Θυματινόσφαιρα 102,2.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

0: υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου και για όλη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε πρώτη τη νέα επιτυχία μόνο στο Σφαίρα 102.2. Γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
12: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
17: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν.
16: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
17: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
18: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
24: Αυτό, ναι, αυτό.
23: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
25: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
26: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
27: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
29: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
30: Σφαίρα Viber 6936 10102.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πάμε να δώσουμε ακύλα και προσκλήσεις λίγο πριν παίξουμε στο 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε να γράψετε τη λέξη ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο. 693-610-1022 για Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για τον ακύλα, για υπέροχες στιγμές που θα ζήσουμε εκεί 30 του Ιούνιου. Live ο ακύλας στην Τεχνόπολη με τον σφαίρα 102,2 για το Press Start Summer Tour Powered by Day 30 Ιουνίου, Τρίτη στις 9 το βράδυ, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πάρα πολλά μηνύματα για να πάρεις προσκλήσεις για την συναυλία του Ακύλα. Ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο στο 693-610-1022 στο Viber. Λοιπόν, λίγο πριν παίξουμε, θέλω να σας πω ότι εδώ παρέα μας έχουμε τη Velmar. Στο Stock Center της Velmar έως 22 Ιουνίου γίνεται ένα Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και είναι τώρα η στιγμή να αποκτήσεις το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφερος έως 3.000 ευρώ. Θα βρεις εκεί πέρα πάρα πολλά αυτοκίνητα, πάνω από 1.500 μεταχειρισμένα μπροστά σου, σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσεις για αύριο και τώρα αν είσαι κοντά κάπου πήγαινε, διότι θα έχεις όφελος έως 3.000 ευρώ, όφελος απόκτησης. Summer Bazaar στο Stock Center της Velmar έως 22 του Ιούνιου, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα. Δεν έχεις πάρα πολλές μέρες και είναι τώρα η στιγμή. Αν το σκέφτεσαι, είναι κρίμα να χάσεις αυτή την προσφορά. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε Water Fun Water Park. Έχουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για την έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Που με το που βγεις αυτή την έξοδο, μπαίνεις κατευθείαν σε διακοπές και είσαι ακόμη στην Αθήνα. Αλλά έχεις μπροστά σου φανταστικές νεροτσουλήθρες, πισίνες, ξαπλώστρες, καφέ, φαγητό, κοκτέιλ, τα πάντα. Και εμείς εδώ έχουμε ένα ολόκληρο οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα. Και βεβαίως Pizza Fun πακέτο. Το κόμπο με μία πίτσα 10 τεμαχίων και ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα, όλα αυτά σε εκείνον εκείνη που θα βγει στον αέρα και θα βρει το τραγούδι που ψάχνουμε. Στο 211-779-31 θα καλέσετε σε λίγα λεπτά για να παίξουμε. Προς το παρόν, Αναστασία και σπάστε τα στον Σφαίρα 102,2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτι.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.

0: Γκαζά. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
9: για να την ακούσεις.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνών.

0: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
0: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
0: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι. Κρύψε με αγάπη μου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
14: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
14: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
13: Γράφε 28-31-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
15: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
16: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
15: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
16: Ψυχολογία,
15: παιδαγωγικά,
16: τουρισμός,
15: προπονητική,
16: αισθητική,
15: διοίκηση,
16: μαγειρική,
15: πλήρωμα ασθενοφόρου
16: και πολλά ακόμα.
15: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
16: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
16: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
15: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
16: 28-310-24-111
15: και www.mbs.com.gr.
16: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
17: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-57-788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
18: Αλφα στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Δεν συμπασχαίνεται το πρώτο τηλέφωνο με το... Ναι. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, ποιος είναι?
1: Ράνια μου, εσύ δεν είσαι?
2: Εγώ είμαι η Ράνια.
1: Έλα κορίτσι μου, χρόνια πολλά παιδί μου.
2: Να είσαι καλά Γρηγόρη.
3: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Γιατί μας κατάλαβες?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα!
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα

0: έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
2: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
4: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.

0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
3: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι.
2: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28 31 030 250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παναγής μας θα το σκίζει το Σαρπάι, να τα λέμε και αυτά.
6: Παναγή, μπορείς να κάνεις μια αναμετάδοση του αγώνα?
5: Όχι, άμα δεν βλέπω αγώνα, πώς θα γίνει?
6: Φαντάσου το.
5: Τι θες να κάνουμε, να σκοτώμε εμείς να κουβαλάμε τις βάλια, τι θες να κάνουμε? Τα μπαλάκια.
6: Ωνέλα, θα κάνουμε αργή κίνηση. Γιώργο, ότι τρέχουμε μέσα στο στούντιο, έλα λίγο σε παρακαλώ.
5: Όχι, είσαι γρήγορα.
6: Όχι, όχι, θα κάνουμε αργή κίνηση.
5: Πάντα μπορεί Λάουρα που θα κάνουμε αργή κίνηση.
6: Από το ένα τείχο στο άλλο.
5: Ωραία, Λάουρα μπω.
6: Θα αναμεταδίδει, έτσι.
5: Ωραία.
6: Συγγνώμη που δεν έχετε κάμερα να το δείτε, αλλά θα το κάνουμε πραγματικά αυτό. Σήκω, Γιώργο.
7: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη αγώνισμα εδώ στο Survivor στον Άγιο Δομήνικο. Το έπαθλο για σήμερα είναι μία μπανάνα που κουβαλάει ο Γρηγόρης για να νομίζει ότι κάνει δίαιτα. Γρηγόρης Αρναούτογλου για τους διάσημους, Γιώργος Λιανός για τους μαχητές είναι έτοιμοι στη θέση εκκίνησης και ξεκινάνε! Ο Γρηγόρης είναι μπροστά αυτή τη στιγμή σε αργή κίνηση. Ο Γιώργος προσπαθεί να περάσει, βάζει όλη του τη δύναμη, δεν τα καταφέρνει όμως. Ο Γρηγόρης πέφτει κάτω σκοντάφτη, το ίδιο και ο Γιώργος. Ο Γιώργος τανάσκυλο παρέμεινε κάτω και ο Γρηγόρης αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τον τερματισμό. Και ναι, το 1-0 για τους διάσημους. Ο Γρηγόρης δίνει την νίκη στην ομάδα του.
8: Ότι ο Γιώργος βρίσκει σε αργή κίνηση.
7: Δεν είναι ωραίες αυτές οι συμπεριφορές, παιδιά, δεν χρειάζεται. Ο Γρηγόρης χαίρεται, έχει πέσει κάτω, έχει γίνει μία μάζα με την ομάδα του, όλοι χειροκροτούν.
6: Μία μάζα, κύριε.
7: Την μπανάνα την κερδίζει ο Γρηγόρης.
6: Θέλω να πω κάτι.
5: Έφαγε το ψάρι και την μπανάνα μόνος.
6: Ήταν πάρα πολύ καλός. Και θέλω να τη φάμε οι δυο μας μαζί.
5: Δεν γίνεται, είναι κανονισμένο το παιχνίδι. Εγώ θα φάω άμμο.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
9: 104,7. 104,7.
0: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
11: Πρωινό Σφαίρα.
6: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
12: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
6: πάστας.
11: 6 με 7, 8,
10: 9, 10.
11: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
9: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου.
10: Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμη Ξάρη, Πυροβολάει, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου-Χανίων, 28-31-020-590.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Ακού μουσική, ακού μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
19: Εδώ. Τα ακούς όλα.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Πρώτη φορά στο γενικά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Μιλάνε δύο Ινδιάνοι, πατέρας και γιος.
7: Πατέρα, γιατί μου ονομάσατε έρχο ηφαίστειο το σπίτι μου? Το σκέλο με αυτό το όνομα, ρε. Δεν θα τα διαλύσεις όλα.
6: Γεια μου, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πάει σε μια βιβλιοθήκη, λέει, έχετε βιβλία για τον Νταβίντσι? Ποιος είναι αυτός? Ένας Ιταλός της αναγέννησης. Πήρε Ιταλό η καρδίτσα. Α, είναι δύο που παίζουν χαρτιά. Ποιος κάνει μάνα τώρα? Εγώ, λέει ο άλλος. Άντε, ξεκίνα. Βάρεθηκα να σας ταΐζω και να σας πλένω. Αμάν, πια. Βάρεθηκα κανένα χεράκι, να δω ποιος θα σας πάρει μετά.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
3: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

Ξεκινάει η πόρτα κι ο δρόμος. Γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

Φταίτε ψυχή μου, την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που

0: επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
4: Γρηγορή,
5: έλα.
4: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
5: Πανικόβλητα.
4: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
6: Το χρόνο μας.
4: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
5: Τι?
4: Λεμονάδα στη Ρόδο.
6: Φανταστικό, έλα.
5: Πού τα σκέφτεσαι βρε
4: Αντιμή? Άσε τώρα αυτό. Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
5: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
4: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
5: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
6: Τι μάρκα είναι?
5: Τι είναι?
4: Mercedes.
5: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
6: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
3: 6 με 7, 8, 9, 6 με
0: 10.
3: Πρωινό σφαίρα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Πέθανε, αλήθεια είναι. Πέθανε, ναι, λόγω θανάσιμου χτυπήματος. Τι χτυπήματος? Θανάσιμου. Γιώργο μου. Παλαγή, μ' αγαπάς?
5: Όχι.
4: Πάχινες. Λέει, όταν βαριέμαι πάω και κάθομαι έξω από τα Ζάρα, για να νομίζει ο κόσμος πως έχω κόμενα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Πρωινό Σφαίρα.
8: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
9: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
8: Κούμπι.
9: Φέρτε να στο ράψω.
8: Μανούλα. Μάνα.
7: 6 με 7, 8,
10: 9, 10.
7: 6 με 10.
6: Πρωινό Σφαίρα 104,7.
1: 104,7.
11: Συντονίστηκες?
12: Κόλλησες.
11: Σφαίρα
13: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Α, με πήρε. Με πήρε ο Βαλάντης.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Επιτέλους.
0: Βαλάντη, θα σου σηκωθεί.
3: Πώς ήτανε.
1: Η εμπειρία.
2: Ποια εμπειρία, παιδιά.
3: Που σε πήρε ο Βαλάντης.
2: Δεν ήταν άσχημα.
3: Βρε πεταλούδα, βρε σφυριχτρούλα, έλα εδώ. Λοιπόν, Βαλάντης είναι στον αέρα. Βαλάντη!
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
5: Καλημέρα, Βαλάντη.
3: Πού είσαι σήμερα, πού είσαι, Βαλάντη.
4: Είμαι στο ελικόπτερο σήμερα.
5: Πού είσαι, αγόρι μου.
4: Είμαι σήμερα στη Βία του Λάπα.
5: Γιατί, πουλάκι μου, τι έπαθες.
4: Μας κάνουν οι ντούχτες του βράδυ.
5: Και τι έγινε, γιατί σας κάνανε ντού.
4: Είχαμε γίνει, ανοίγαμε ένα μαγαζί.
1: Και,
5: ναι.
4: Το βράδυ το ανοίξαμε. Μελωστό.
5: Α, αργά.
4: Ναι, και κάποιος μας έδωσε, τώρα είναι γεμάτος, νομικούς, δεν μπορώ να βγω έξω.
5: Είσαι μέσα στο μαγαζί αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
4: Είμαι στη δουλάπα, εγώ είμαι λίγο για παρέα, δεν έκανα τίποτα.
1: Μπορούμε να βοηθήσουμε, Βαλάντη μου, να κάνουμε κάτι, γιατί τώρα πονάει η ψυχή μου, πονάει.
4: Και εμένα από ένα ψυχή μου είναι 14 ώρες στο μέσα, κατουργέμαι, δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Κάντε πάνω σου.
4: Τι να κάνω, έχει κάτι πάνω.
5: Θέλεις πάνες να σου φέρουμε, τι θέλεις.
3: Μέσα στην τουλάπα, τι άλλο βλέπεις τώρα, βλέπεις τι άλλο έχει.
5: Ένα φορεματάκι έχει για μένα.
4: Έχει ένα φλωράκι για σένα, έτσι κοντούρι το βλέπω. Καλό πρέπει να είναι, το μέγεθός σου πρέπει να είναι. 15 βράδυ.
5: Ταιριάζει τώρα με την πότα που φοράω στο πόδι μου.
4: Με την πότα έχει, κάτω να δω πέρα, παπούτσια δεν έχει, έχει να πάρω τηλέφωνο, είναι ο ξάδερφος μου κρύβεται δίπλα, που είναι τα παπούτσια.
1: Α, ωραία, ωραία, εντάξει.
5: Στα λοιπόν, παπούτσια ο ξάδερφος.
1: Άντε, Βαλάντη, τι να πω. Πέρα,
4: θέλει ο κύριος Κοντοθόρος, να του πάρω ένα.
5: Να του φέρεις ένα, γιατί κάνει ζέστη. Για το Παναγή μας έχει τίποτα.
1: Εγώ τίποτα.
4: Ένα ολόσωμο μαγιόριγε.
1: Ναι, μάλιστα, ωραία.
3: Βαλάντη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7.

0: 6-98-579-36-01.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Το κόλπο για να μην σου κόψει μπεσαμέλ, το ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι να τη φτιάχνει η μάνα σου.
2: Σωστό.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο. Έχεις φουλάρι? Όχι, δεν παίρνει το πουκάμισο.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
11: Πυροβολάει
10: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Non stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

και σε ζητούσα. Όμως εσύ

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες

0: 2590.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Θα μπορούσα να μιλήσω με την κυρία Νικολίτσα.
1: Ίδια.
2: Καλημέρα σας. Χριστόφορος Κολοβός λέγομαι. Είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Μάλινη Επανάσταση. Για τα δικαιώματα των ζώων. Καλά είστε. Εσείς είστε στις Καμάρες στο Αίγιο, σωστά.
1: Ναι, αλλά εγώ εκεί τα ζώα που έχω τα έχω φυλαγμένα, τα έχω προστεγμένα.
2: Γι' αυτό σας πήραμε, γι' αυτό σας πήραμε.
1: Ναι. Τι, για να πάρω άλλο ζώο,
2: Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Απλά έχουμε μια ανώνυμη αναφορά σχετικά με την διατήρηση δύο εγωπροβάτων τα οποία έχετε στην κατοχή σας.
1: Τάκη, θα σε πειδήσω κανένα.
2: Παρακαλώ. Γεια σας. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Να τα πεις τις βλακίες εμένα.
2: Όχι, για τα αρνάκια σας παίρνω. Υπάρχει μια ανώνυμη καταγγελία. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και το όνομα. Είναι ο κύριος.
1: Θα τα σφάξω, ρε, και θα δεις να τα πάμε μαζί, άντε.
2: Όχι, προς Θεού. Εμείς πήραμε για τη διάσωση. Είμαστε από την άλλη μια επανάσταση.
1: Τι, να τα σώσετε, να τα πάρετε.
2: Να τα σώσουμε, ναι, φυσικά. Δηλαδή, ένα αρνάκι ζωντανό, χιλιάδες στον αγώνα. Μισό λεπτό, να σας δώσω και το προϊστάμενό μου, τον κύριο Τάκη.
1: Ναι,
2: ο Τάκης ο Χαρλάφτης, ναι. Μισό λεπτό.
3: Κυρία Νικολίτσα!
1: Ορίστε!
3: Τι κάνετε, χρόνια πολλά καταρχάς. Γιατί γελάτε, κυρία Νικολίτσα?
1: Θα σου πω, ναι. Έχεις όρεξη?
3: Όχι καλέ, τι όρεξη να έχω, έλα σε πω λίγο τώρα.
1: Ότι από έχει... Θεσσαλονίκη είσαι?
3: Πού το κατάλαβες? Τι ρογένει έχει, κυρία Νικολίτσα?
1: Είμαι αλακισμένο. Ήθελες να ακούεις Μπινιλίκια?
3: Ναι, ακουστάρουμε πολύ πρωί. Άκουσε με λίγο να σε πω. Τα τρία σου παιδιά, ο Αχιλλέας, η Ξένια, η Δήμητρα και τα εγγόνια σου, που τους μεγάλωσες λέει σαν πατέρας και μάνα μαζί.
1: Σωστά, είσαι ενημερωμένος, λέγει παρακάτω.
3: Σου είναι ευγνώμονες για τις αξίες που τους έδωσες. Εμείς παίρνουμε από το ραδιόφωνο. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου, ήταν ο Γιώργος Ολιανός, η Νάνση και ο Παναγής. Τι κάνεις, Νικολίτσα μου?
1: Είμαι καλά, Γρηγόρη μου.
3: Άρε Νικολίτσα γλυκιά.
4: Τι ωραία που τα λέει.
1: Αυτό είναι το χειραία νούμερα, ε.
3: Ναι, το χειραία.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αλφα στους 104,7.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.